0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιλιλ. Σιρο μπιλι σιμπιπτι. Αισιάνα!

short for? One finds a fistful. All engaging. All engaging.

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: την αγαπώ.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, Μασίνα λοιπόν, προχωράμε.
0: Το χωριό μου στο καφενείο είχε τότε Μασίνα, λέει. Τους παππούδες μέσα, τσίπουρα, τσιγάρο, ντουμάνι, φοβερή ατμόσφαιρα. Παιδί μου, δημιουργεί ατμόσφαιρα η Μασίνα.
1: Σας τα είπαμε όλα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Τάσος Τασκαλιανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δυναμός στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Πάπα, Κωνσταντίνου, ένα όνομα, μια ιστορία το κορίτσι μας. Καλημέρα και επισήμως. Ανέτοιμη.
1: Αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού Σκαραμαγκά. Προβλήματα για τους οδηγούς από το ύψος του Χαϊδαρίου. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Περιστέρι. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας. Κλειστή παραμένει η οδό Σιρόδου Αττικού από το ύψος της οδού Μουρούζη, στο κέντρο της Αθήνας λόγω πτώσης δέντρου. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα των 27 ηγετών θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα. Για τη στήριξη των πολιτών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και 3 άμεσες επιδοτήσεις στην Αντλία. 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα, με τη τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Έναν 62χρονο άφησε πίσω του νεκρό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Ο υπάλληλος ξενοδοχείου στη Ρόδο έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί, με τους δρόμους να πλημμυρίζουν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Εκτός από τη Ρόδο, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν η Εύβοια και οι Σποράδες. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στη Ρόδο και σε περιοχές της Εύβοιας. Προβλήματα δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται μετά τις 9 στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό εκτελούνται βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν και την Κωνσταντινούπολη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος από ηλεκτροπληξία, αφού πάτησε σε λακκούβα με νερό σε πάρκο εν μέσω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ, προκειμένου να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 18χρονος στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Οι δύο νεαροί είχαν προηγουμένως εξαπατήσει μία 90χρονη, αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τους δύο νεαρούς να βγαίνουν από πιλωτή πολυκατοικίας, καθώς και ύποπτο γιοταχή με δύο ακόμη επιβαίνοντες, και ενημέρωσε την άμεση δράση. Ακολούθησε σήμα για έλεγχο του ύποπτου οχήματος, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα, να κινείται ανάποδα στην οδό δεξαμενής και να συγκρούεται με τοπικά με άλλο γιοταχή, και με παρκαρισμένα οχήματα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. Στον διεθνή χώρο, ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού οπλοστασίου εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το CNN, η ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών αναμένεται σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ετήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια Δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalpharadio989.gr, έτσι τρόπη επικοινωνίας. Νομίζω ότι μπήκε για τα καλά ο χειμώνας και έπρεπε για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Σταμάτησε με κοιτάει, γιατί αν δεν μπει ο χειμώνας, δεν μπορούμε να μετράμε αντίστροφα και το καλοκαίρι. Και εμείς οι καλοκαιράκηδες είπαμε ότι εντάξει, άντε, σας δίνουμε λίγο χρόνο, σε εσάς τους χειμωνούλιδες, να το ζήσετε, αλλά όχι για πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη είναι, ωραία, κατεβαίνουμε, ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα με πολλά θέματα, πανδεσία χρωμάτων και πραγματικά η επικαιρότητα έχει από όλα τα καλά, από όλα τα καλά. Γιατί, προσέξτε, διάβαζα αυτή την είδηση με το κοντέινερ στη Θεσσαλονίκη. Ο άλλος είχε δηλώσει ότι θα φέρει χάντρες και γυαλιά και είχε μέσα κάτι σπαθιά, κάτι πεταλούδες, κάτι στιλέτα 1500 και κάτι τέτοια. Δηλαδή, πού πας, ρε μεγάλε. Αυτά πήγανε βέβαια για τη Βουλγαρία. Όπως επίσης και την άλλη είδηση ότι ένας ιερέας από τη Λαμία, ετών 70, έβγαλε αυτά τα revenge porn, τα βίντεο, τα εκδικητικά, με την φίλη του, σύντροφό του που είχε στο παρελθόν, 43χρονη. Τώρα εντάξει, ο Σταμάτης κουνάει χέρια, πόδια, κάνει μορφασμούς. Είναι από αυτά που δεν μπορείς να τα σχολιάσεις, καταλάβατε. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ κρατούσε την τύχη της στα χέρια της στο Λονδίνο, αλλά ο Γιώβης και ο Μπρινιόλι κάνανε λάθη και φάγανε το δεύτερο γκολ και ήρθε η ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ. Και πραγματικά είχε 10.000 οπαδούς μέσα. Της ΑΕΚ και, αλλά πώς τον είπαμε τον προπονητή της ΑΕΚ, Νίκολιτς, μάλιστα. Λοιπόν, ο Νίκολιτς μετά στη συνέντευξη, αντί να αποδεχτεί τα λάθη του, τις αλλαγές που έκανε, έτσι, και έχασε το ρυθμό της ΑΕΚ, την έπεσε στο Μέγκα. Μεταδίδεται, δηλαδή, ήμαρτον, πόσο οπαδιλίκοι μπορούν να πουλάνε όλοι αυτοί. Και τον είχα και σοβαρό άνθρωπο αυτό τον προπονητή, έτσι. Επειδή στα social media, σε κάθε παιχνίδι, ποστάρουνε, γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις έτσι γίνεται, ποστάρουνε ένα αφισάκι που είναι η προαναγγελία του παιχνιδιού με ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ και έναν ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Και ρώτησε τον δημοσιογράφο που τον ρώταγε το παιχνίδι, ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος, λέει, που ποστάρατε, λέει, που κάνατε πρόμο το παιχνίδι. Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Το οποίο βέβαια αυτό είναι πάγια τακτική σε όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζει ο Ολυμπιακός, είτε παίζει Παναθηναϊκός, είτε παίζει. Δηλαδή, εδώ, σε αυτή τη χώρα, ό,τι να είναι. Ο άλλος έχασε το παιχνίδι και για να πουλήσει το παδιλίκι σου, ότι κοιτάξτε, μας κάνουν πόλεμο, καταλάβες. Έλεος, παιδιά, έλεος. Δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά. Δεν υπάρχει σωσμός. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Θα τα πούμε και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση σε σχέση με το ενεργειακό πρόβλημα. Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός πάει και στη Σύνοδο Κορυφής με τους Ευρωπαίους. Καλά, παιδιά, μέχρι να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, νομίζω θα το έχουμε περάσει το χειμώνα. Θα πάμε για μέτρα για το καλοκαίρι, καταλάβατε. Λοιπόν, προσπαθεί εκεί να κερδίσει κάτι με ρήτρα διαφυγής για να μειωθούν οι φόροι και όλα αυτά. Αλλά εγώ θα μείνω στην πρωτοφανή επικοινωνιακή επιλογή για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Χθες, τρεις κυβερνητικοί παράγοντες ανακοίνωσαν μέτρα για την ενεργειακή κρίση μέσα σε ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο. Ενώ είχαν προαναγγείλει συνέντευξη, δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι και κυρίως χωρίς ερωτήσεις. Παιδιά, στηθήκαν οι υπουργοί και άρχισαν να κάνουν ανακοινώσεις. Προφανώς, έτσι αποφεύγονται δύσκολες διευκρινήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις. Γιατί τώρα έχουμε κάτι Κίμπερλι, κάτι αυτά. Ήταν διάφοροι υπουργοί που θα μπορούσαν να ερωτηθούν για όλα αυτά. Μόνο που η κυβερνητική ενημέρωση δεν είναι διαφημιστικό σποτ, κύριοι της κυβέρνησης. Οι πολίτες δικαιούνται απαντήσεις, όχι απλώς προσεκτικά σκηνοθετημένες ανακοινώσεις. Και όταν η κυβέρνηση επιλέγει το μονόλογο αντί του διαλόγου, αναπόφευκτα γεννά υποψίες. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ανακοινώθηκε ή τι ανακοινώθηκε, αλλά και τι δεν μπορούσε να ρωτήσει κανείς. Η διαφάνεια λοιπόν δεν εξασφαλίζεται με το κουμπί της αναπαραγωγής. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα εδώ πέρα. Και από την άλλη, παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ωραία πράγματα. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πόλεμο στους ανεξάρτητους βουλευτές. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον πέρα από τον πόλεμο Πασόκ Τσίπρα. Γιατί βλέπετε, οι δημοσκοπήσεις πιέζουν τον Αλέξη Τσίπρα και έχει ρίξει όλα τα όπλα, τα βαριά όπλα. Που ξέρει βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας. Και τώρα
υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τους 14 πρώην βουλευτές, τους ανεξάρτητους και καλά, που είναι στον προθάλαμο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή παίρνουν τα χρηματάκια τους από τη Βουλή, ενώ έχουν ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τον Τσίπρα. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, και μπράβο στη Δούρου, γιατί αυτή είναι η επικεφαλής, τους διέσυρε τους 14 πρώην βουλευτές που κράτησαν τις έδρες και παραμένουν στον προθάλαμο της Ελλάς. Με βίντεο λοιπόν σχεδόν 6 λεπτών ξεμπρόστιασε το Φάμελο, το Σαρακιώτη, τον Καλαματιανό, τον Μπάρκα, τη Γεροβασίλη, το Μαμουλάκι, το Ζαμπάρα, τον Παναγιωτόπουλο, δεν έχω καμία σχέση, τη Βέτα, το Γαβρίλο, την Κοτοτόλη, το Μεϊκόπουλο και την Τζαπανίδο και τον Ψυχογιό. Οι 8 πρώτοι εμφανίζονται να καταγγέλουν παλαιότερα όσους εγκατέλειπαν τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδίδουν έδρες. Στο φινάλε μάλιστα προβάλλονται και υπεύθυνες δηλώσεις με τις υπογραφούλες τους. Λοιπόν, αυτοί οι 14 και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φύγει, εγώ θέλω να είμαι εντάξει με όλους, και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βάλει την υπογραφούλα τους, τιμούν την υπογραφή τους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι αξιόπιστοι και πρέπει ο πολίτης να τους ψηφίσει? Και όταν βάζαν την υπογραφούλα τους, τότε η έδρα ανήκει στο κόμμα. Σήμερα προφανώς έγινε προσωπική τους περιουσία, γιατί είναι και ο μισθός, παιδιά. Το Σύνταγμα τους επιτρέπει να παραμείνουν, αλλά η πολιτική συνέπεια και η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία δεν κατοχυρώνεται με συνταγματικό άρθρο. Και το καλύτερο, ακούγεται ότι ο Τσίπρας μπορεί τελικά να μην χωρέσει ούτε τους μισούς στο νέο κόμμα. Δηλαδή κάποιοι κινδυνεύουν να μείνουν και με την έδρα και με την πολιτική τους μοναξιά. Τόση συνέπεια, παιδιά, είναι για δελφινάριο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, βγήκε και η κυρία Γεροβασίλη χθες και είπε κάτι για τα παιδιά του Κασελάκη, ηρωνικά, επειδή την ξεμπροστιάσανε. Καθότανε καλά στην έδρα της Αντιπροεδρίας και κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα, για τον Τσίπρα φυσικά, και όσο ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κασελάκη, ξέρουμε τι ακριβώς έκανε η κυρία Γεροβασίλη όταν σηκώθηκε εκεί σε εκείνο το συνέδριο για να προκαλέσει τον Κασελάκη να πάνε σε εσωτερικές εκλογές. Και βέβαια δεν μπόρεσε να πάει, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι κρατούν τις έδρες τους, ξαφνικά θα κάνουν ρεσάλτο στο καράβι του Τσίπρα λίγο πριν τις εκλογές και θα τρέχει κάστανο? Όχι, λέω έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και βέβαια η κυρία Γεροβασίλη, η οποία λέει για τα παιδιά του Κασελάκη, δεν έχω καμία δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη όταν ήταν οι εσωκομματικές εκλογές εναντίον του κυρίου Κασελάκη. Τουναντίον θα έλεγα στο παρασκήνιο. Όχι, φέρτε μου μία δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη όταν είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές και ήταν η Αξιόγλου και ο Παπάς απέναντι στον Κασελάκη, τι δήλωση έκανε κατά του Κασελάκη. Και τι δήλωση έκανε κατά του Κασελάκη όταν πήρε την Προεδρία. Ρωτάω έτσι για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Πάντως, εσείς με την κακοκαιρία, παιδιά, τα πράγματα πάνε σε μία ύφεση. Από ό,τι βλέπω είχαμε και άρση των απαγορευτικών, άρα ακτοπλοϊκά θα λειτουργήσουν κανονικά οι συγκοινωνίες. Από την άλλη, έχουμε προφανώς ακόμα βροχές, ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και θα έχουμε κυρίως τοπικές βροχές σε Εύβοια Κρήτη, χτυπιούνται αυτές οι περιοχές που είχαμε προβλήματα και βέβαια είχαμε και ένα νεκρό στη Ρόδο και αρκετά προβλήματα στην Εύβοια στα Ψαχνά και η Εύβοια πληρώνει δυστυχώς τις πυρκαγιές γιατί έχει πληγεί πολλές φορές και από φωτιές και συνέχεια και από πλημμύρες. Η Κρήτη ξαναχτυπιέται. Το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε πιθανές βροχές και στην Αττική. Και, εντάξει, όχι όμως τίποτα φοβερό. Η άνεμη θα είναι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα είναι 14 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Και βέβαια δεν λέμε χρόνια πολλά στην Κιλφόιλ. Δεν γιορτάζει σήμερα η Κιλφόιλ. Είναι όμως το πρόσωπο των ημερών, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια η αποπομπή της Γκίμπερλι αναδεικνύει κάτι βαθύτερο από ένα διπλωματικό σκάνδαλο. Το κίνδυνο ότι οι διεθνείς σχέσεις να μετατρέπονται
σε πεδίο προσωπικών συναλλαγών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι πρεσβευτές προωθούν συμφέροντα της χώρας τους, αυτό το ξέρουμε. Αλλά δεν λειτουργούν ως επιχειρηματικοί μεσάζοντες, χωρίς θεσμικά όρια. Για την Ελλάδα, ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι άλλο. Μας αντιμετωπίζει ο Ουάσιγκτον ως ισότιμο στρατηγικό εταίρο ή ως δεδομένο σύμμαχο που απλώς συμμορφώνεται. Γιατί οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις χρειάζονται βάθος, αμοιβαιότητα και σεβασμό. Όχι αναβίωση πρακτικών που θυμίζουν εποχές αμερικανικής κυδαιμονίας. Και εδώ, επειδή θα βγουν και άλλα πράγματα και θα κάνω κάτι και συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι έχει πει η Κιμπερλή μπροστά και παρουσία υπουργών, τι έχει διαψεύσει η κυβέρνηση και τι μπορεί να συμβεί αν συσταθεί εξεταστική επιτροπή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν το πάνω χέρι οι δημοκρατικοί και το τι θα ακουστεί εκεί και πόσο εκτεθειμένη μπορεί να είναι η κυβέρνηση για αυτά που θα ακουστούν εκεί. Αναμείνατε στο ακουστικό σας αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής Αγγέλη Κυλάζου, στη ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα με την Kimberly πέρα από όλα αυτά. Γιατί προσέξτε, επειδή λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα ασχοληθούμε, ναι, δεν θα ασχοληθεί, ούτε θα ζητήσει το λόγο στον Τραμπ γιατί την απέσυρε και όλα αυτά. Όμως δεν θα πρέπει να ζητήσει ενημέρωση. Γιατί ακούγονται πολλά, γράφονται ακόμα περισσότερα. Και η ιστορία των αποκαλύψεων της Wall Street Journal ξεκίνησε από την ιστορία αυτή ότι η Kimberly, παρουσία υπουργού Παπασταύρου, είπε, και υπήρχε κάποιος άλλος κομματικός παράγοντας και κάποιοι άλλοι όμως, δεν ήταν μόνο ο Παπασταύρου, είπε ότι όταν πληροφορήθηκε για την καρατόμηση ενός υπουργού που ασχολείται με οικονομικά θέματα, αγωγούς, ενέργεια που την ενδιέφεραν την Kimberly, είπε καλά να πάθει γιατί αν δεν ακούει εμάς έτσι θα γίνεται και τις χρεώνουν βέβαια και την πτώση της κυβέρνησης Ρουμανίας. Λοιπόν, στην Αμερικανική επιρροή γενικότερα. Και είπε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό διαψεύστηκε στη συνέχεια από την κυβέρνηση. Επειδή όμως υπήρχαν και άλλοι πάνω στο τραπέζι αυτό και κάποιος προφανώς το διέρευσε στη Wall Street Journal γιατί ήταν ευρύτερο το τραπέζι. Επιμένει η κυβέρνηση ότι δεν υπόθηκε αυτό. Γιατί προφανώς, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία και πάρει και το δρόμο επιτροπών, εξεταστικό να το πω έτσι, όπως κάνουμε εμείς, θα κάνουν και αυτοί εκεί οι δημοκρατικοί, και βγουν θέματα, δεν θα είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση να λέει ότι δεν υπόθηκε ποτέ αυτό. Λέω, ο κ. Παπασταύρου έχει ενημερώσει, και αν έχει ενημερώσει, ποιον ενημέρωσε και ποια ήταν η αντίδραση της κυβέρνησης κεντρικά. Η διάψευση, γιατί τι φοβηθήκαμε, ποιο πράγμα, μη χαλάσουν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ή με την Kimberly, που τελικά την Kimberly τη στείλανε από εδώ και από εκεί. Και επίσης κάτι άλλο, ακόμα μία ερώτηση προς την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Kimberly, για τα κόκαλα αυτού, πώς του λένε, που δώσαμε στους Βουλγαρούς, Σαμουήλ τον λέγανε, ναι, αυτού του τσάρου, λοιπόν, που έγινε τόση ιστορία κτλ. Κτλ. Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία Kimberly? Όχι, απλώς ρωτάω εγώ. Ρωτάω, δεν ξέρω κάτι. Ρωτάω, έπαιξε ρόλο για τα κόκαλα. Για τα κόκαλα που βγήκε ο Σαμαράς και έκανε ανακοινώσει, για τα κόκαλα του Βούλγαρου Τσάρου δηλαδή, λες και. Αλλά όμως έχει σημασία αν είχε ενδιαφέρον η Kimberly να οικονοποιήσει τους Βούλγαρους για το θέμα των αγωγών κτλ. Κτλ. Για την πρόθεση του αμερικάνικου LNG. Έτσι, ξεκάθαρα. Λέω εγώ, ρωτάω. Θα μας πούνε γιατί αυτά, προσέξτε, αν είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν και έχουν μιλήσει διάφοροι τραγουδιστές και βαθιά λαρίγκια, η κυβέρνηση θα τα βρει μπροστά της. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα στηθούν επιτροπές και επειδή οι δημοκρατικοί θα θέλουν το επόμενο χρονικό διάστημα για τα επόμενα 2 χρόνια να πιέσουν πολύ τον Τραμπ εν ώψη των παναμερικανικών εκλογών, των εθνικών τους εκλογών, η Kimberly είναι ο αδύναμος κρίκος στο στενό περιβάλλον αυτή τη στιγμή του Τραμπ. Οπότε εκεί θα χτυπηθούν λυσαλέα. Εύχομαι και ελπίζω να μην εμπλακεί η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία. Εύχομαι και το ελπίζω. Καλό είναι η κυβέρνηση λοιπόν να καθαρίσει τα πιάτα της νωρίς. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει 4η φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
5: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ξέρεις τι έκανα μόλις πριν? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις και να εκπληρωθεί, για να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-7-9-89-989. Στείλτε μας μηνύματα, εκεί έξω τι γίνεται. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αντωνία, στην Ιουλία και στον Νίκο που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή και την καλημέρα τους. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο. Η υποθητή μου λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία με ωραία κάρτα. Καλημέρα όλη μέρα από την Πινελόπη. Κάτι ξέρεις και δεν μας το λες για την Κύπελλη. Όχι, εγώ ρωτήσεις κάνω, Πινελόπη μου. Η Κάλλη μου λέει, που είναι η Κάλλη, εδώ μου έχει αφήσει 2-3 μηνυματάκια. Να διαβάσετε παρακαλώ και τα 2 μηνύματα. Εννοείται, Κάλλη μου. Και τα 2, ένα βλέπω εδώ. Περίμενε. Α, όχι, περίμενε. Ένα είναι το προηγούμενο. Να μας πούν οι υπουργοί πόσα ευρώ παραπάνω θα πληρώσουμε φέτος όταν πέρσι έβαλα ένα 0,37. Θα πληρώσεις, αν βάζεις 1000 λίτρα, καμιά 450 ευρώ παραπάνω, 37% πάνω, Κάλλη μου, όπως το έχουμε υπολογίσει. Η κυρία Γεροβασίλη και λοιποί βουλευτές και στελέχοι έβριζαν χιδέα τον τότε πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, δεν ξεχνώ, και ψηφίζω πάντοτε στην Αλφαθήνας. Κάνεις λάθος, Κάλλη μου. Άρχισαν να το βρίζουν χιδέα όταν συγκρούστηκε με τον Τσίπρα. Κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ είπα για τις εσωκομματικές εκλογές. Μιλιά λαλιά δεν βγάλανε. Ο κύριος Φάμελος δε είχε διοριστεί από τον κύριο Κασελάκη πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε πρόεδρος. Ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και του έδινε οδηγίες ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να τον αποπέμψει δεν είχε πει τίποτα. Κιχ δεν είχε κάνει ο κύριος Φάμελος. Έβγαινε στα τηλεπαραθύρια και τον υποστήριζε. Δεν θα ξεχάσουμε τώρα και αυτά που ξέραμε, Κάλλη μου. Οκ. Εντάξει, οκ. Θες να υποστηρίξεις τον Αλέξη. Δικαίωμά σου είναι και να λες και την άποψή σου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Όπως και εγώ δεν λέω την άποψή μου. Άλλο είναι το γεγονός, άλλο είναι η άποψη. Το γεγονός είναι λοιπόν ότι στις εσωκομματικές εκλογές πολλοί από αυτούς και η κυρία Γεροβασίλη δεν είπανε κιχ για τον κύριο Κασελάκη. Τον αντίον θα έλεγα. Έτσι για να ξέρουμε τι λέτε. Να μας πείτε την αλήθεια πίσω από την απαξίωση της πρέσβεως της Αμερικής, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι ήρθε για business. Τώρα καλά όλοι, να σας πω κάτι, όλοι αυτοί για business έρχονται. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πότε ξεπερνάς τα όρια. Τώρα, γιατί τη διαβάλουν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εκείνη απάντησε στις κατηγορίες, αλλά εμείς γιατί δεν γνωρίζουμε τι είπε. Ποιος στην Αμερική και ποιος στην Ελλάδα την κυνηγά. Δεν ξέρω ποιος την κυνηγάει ή δεν την κυνηγάει. Πάντα υπάρχει ένα παρασκήνιο από πίσω. Πάντα υπάρχουν συμφέροντα. Προφανώς τις λοβιτούρες τις βγάζουν όταν σπάει ένας πόλεμος. Αλλά αυτός ο πόλεμος πάντα έχει και κάποια γεγονότα τα οποία χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι οικονομικοί παράγοντες, είτε είναι. Αν ο Τραμπ δεν είχε ενδείξεις που θα έδειχναν ότι κάτι πάει στραβά, δεν θα την σούταρε με αυτόν τον τρόπο. Παιδιά, ο τρόπος που έγινε, δηλαδή ξαφνικά βγήκε η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και έγινε μια ερώτηση έτσι πολύ χαλαρή για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και ανακοίνωσε μπαμ, χωρίς, ξέρεις, μασάζ, χωρίς να την καλέσουν εκεί να γίνει έτσι μια ιστορία αυτά και τα λοιπά, είπε τέλος. Ζητήθηκε η παρέτησή της. Ο Πάτροκος μου λέει, απόψε μέχρι και ο Τραμπ μαζί μου τα βάλε και σε ψάχνω απογνωσμένα στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Και βέβαια, παιδιά, επειδή μιλάμε για ενέργεια, για ακρίβεια, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικά. Ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικά στην Αθήνα με κόστος που ξεπερνάει τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Πώς είπατε? Ωραία, όμορφα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα γρήγορα του πολιτικού τύπου. Απογευματινή 6.400 απάτης με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Δημοκρατία χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η αποπομπή της Γκυλφόλη φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Εστία αποικία και μεσφραγίδα. Τι αποκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβειος Γκυλφόλη. Ελεύθερος τύπος, κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο. Η Καθημερινή, στην τελική ευθεία το καλώδιο, ξεκίνησε η γαλλική εταιρεία, υπέβαλε το αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, έχει πολύ μεγάλη πορεία ακόμα αυτό. Και έχουμε και μια δήλωση του Όσμπορν για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου λέει, ναι, λέει, είναι μια καλή στιγμή. Δεν θα τα δανειστούμε, κύριε Όσμπορν. Τα δικά μας, δεν θα τα δανειστούμε. Δεν θα τα δανειστούμε. Πώς να το κάνουμε τώρα? Αυτό θέλει σώνει και καλά να αποδεχτούμε ότι αυτά τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι δικά τους, τα οποία θα μας τα δανείσουν. Δεν το καταλαβάτε καλά, προφανώς. Είναι αυτεμπορική, μας λέει, άνοιγμα του Euronext Athens στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα έχουν αναλυτικό ρεπορτάζ, κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχήσουν. Πετρέλαιο θέρμανση μείον 40 λεπτά. 20 λεπτά το ντίζελ, μείον 20 το ντίζελ κίνηση. Σαν πολυβδή υπάρχει αυτή η μείωση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών και το επίδομα θέρμανσης συν 30%. Κόντρα χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατευθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Ριζοσπάστη 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις απάτες. Για παράδειγμα, τώρα είναι απίστευτο αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Άρπαξαν, παιδιά, προσέξτε, 4.766 λίρες, δηλαδή 4,7 εκατομμύρια. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Ένα τηλεφώνημα και μια οδηγία άφησε την πόρτα ανοιχτή, οδήγησε στο να κάνουν φτερά 4.766 χρυσές λίρες. Τη μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο της απάτης. Μα έχει και αυτή η ηλικιωμένη 4.766 λίρες και τις έβγαλε με ένα τηλέφωνο. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο με όλους αυτούς τους απατεώνες και βέβαια βρίσκουν ψητό, έτσι. Και από την άλλη, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της Ουκρανίας, γιατί ο Ζελένσκι είπε τις τελευταίες ημέρες, άφησε υπονοούμενα ότι δεν έχει το δίκτυο ενημέρωσης από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί είτε να χτυπήσει τη Ρωσία, είτε να αμυνθεί από τις επιθέσεις της Ρωσίας. Και ο Μάσκ χθες έδειξε τον Τραμπ για αυτά τα συστήματα τα δορυφορικά, στα οποία οι Αμερικάνοι έχουν δώσει πρόσβαση στους Ουκρανούς και στους Ζελένσκι. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα πλέον έχουν τυφλωθεί τα αμυντικά συστήματα των Ουκρανών και από την άλλη δεν μπορούν να έχουν μεγάλες ταχύτητες τα drones και μεγάλη εμβέλεια ώστε να χτυπάνε τους Ρώσους. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνετε το πώς ακριβώς γίνεται το παιχνίδι. Τι λέει ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τι του στέλνει, τι μήνυμα του στέλνει. Του στέλνει ότι κοίταξε να δεις, μεγάλε, εγώ είπα και χείρια. Εγώ άμα θέλω, σου δημιουργώ προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αυτάρκεις. Γιατί προφανώς οι Αμερικάνοι πατάνε τα κουμπάκια τους τώρα. Ήταν καλή σύμμαχη του Ζελένσκι μέχρι πρότινος. Τώρα ο Τραμπ θέλει τη συμφωνία, άρα του δημιουργεί ζητήματα. Καλημέρα πάνω μου, λες παράπονο. Στην εξωτική Αρτέμιδα μείναμε 35 ώρες χωρίς ρεύμα, χαμηλή στάση λόγω βλάβης του δικτύου και από τον ΔΔΕ καμία ενημέρωση, κανένας υπεύθυνος. Ελλάδα 2026. Δεν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, να σας πω την αλήθεια, τώρα το βράδυ. Και τρέχουν νερά. Εκεί λίγο πιο πάνω, μάλλον λίγο πιο κάτω από το Μέγαρο Μουσικής. Αυτά προφανώς είναι εκεί, υπάρχει κάτι νησίδες και ποτίζονται. Κάτι έχει χαλάσει το σύστημα, γιατί είναι μόνο το βράδυ και τρέχει.

0: τοποθετούμε έναν πρέσβη δικό μας Έλληνα στην... στα Τυράννα, εγώ σας λέω, στην Αλβανία. Είναι ο πρέσβης μας. Και για κάποιο λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών, για δικούς μας λόγους, το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι πρέπει να ανακαλέσει. Θα μας ζητήσει λογαριασμό η Αλβανία?
1: Δεν είπα αυτό βέβαια εγώ, για λογαριασμό. Ενημέρωση, γιατί, ναι, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, το δημοσίευμα της Wall Street
0: Journal. Θέλω να πω ότι η τοποθέτηση, ο τρόπος εκπροσωπής, ας πούμε, συγχωρείτε που σας διακόπτω.
1: Όχι, όχι, ολοκληρώστε.
0: Ο τρόπος εκπροσωπήσεως μιας χώρας, γιατί αυτό είναι ο πρέσβης. Ο πρέσβης είναι η εκπροσώπηση μιας χώρας, ενός κράτους, στα εδαφικά όρια ενός άλλου κράτους. Αυτό είναι απολύτως κυριαρχικό δικαίωμα της κάθε χώρας, του κάθε κράτους. Πώς εμείς να πούμε κάτι γι' αυτό? Και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και, ας το πω, οποιαδήποτε εμπλοκή μας, δεν λέω για τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι θα κάνετε τη δουλειά σας, θα ελέγξετε, θα σχολιάσετε, θα κρίνετε, θα αναζητήσετε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Όμως, όχι μόνο η κυβέρνηση ή η Βουλή, αλλά τα άλλα και ακόμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι απολύτως περιορισμένα σε αυτό. Γιατί αυτό αφορά την κυριαρχία ενός άλλου κράτους και εμπροκειμένου ενός άλλου ισχυρού και μεγάλου κράτους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς θα μπούμε εμείς σε αυτή την κουβέντα?
1: Ενημέρωση δεν πρέπει να ζητήσει, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία κινούνται σε μια, δεν ξέρω αν είναι γκρίζα ζώνη. Υπήρχε αυτή η ιστορία που ανέδειξε η Wall Street Journal σχετικά με την απειλή ότι εγώ μπορώ να ρίξω κυβερνήσεις. Το παράδειγμα της Ρουμανίας και ότι απέναντι στον κύριο Παπασταύρου είπε ότι μπορώ να ρίξω και την κυβέρνηση εδώ πέρα και στην Αθήνα.
0: Αυτό... Μια χαρά τη βλέπω την κυβέρνηση.
1: Δεν έπεσε, ναι. Δεν κατάφερε τίποτα. Αυτό όμως ισχύει και αν το είπε, εκεί η κυβέρνηση δεν οφείλει να ζητήσει διευκρινήσεις, ενημέρωση.
0: Κοιτάξτε, αλλά προφανώς τώρα καταλαβαίνω ότι αν υπόθηκε κάτι τέτοιο, υπόθηκε σε ένα πλαίσιο ιδιωτικό, είναι προφανέστατα απολύτως άστοχο. Δεν ξέρω τώρα γιατί θα πρέπει κάποιος να ζητάει διευκρινήσεις για τοποθετήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες ξέρουμε τώρα εμείς λοιπόν που ήμασταν στην κυβέρνηση ή όσοι είναι σήμερα στην κυβέρνηση, ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καμία βάση. Άρα λοιπόν τώρα μια κουβέντα υπόθηκε, αν υπόθηκε λέω ξανά, θα κάνουμε τώρα τι διπλωματικό ζήτημα γι' αυτό.
1: Αρχικό, ναι, όμως όταν απειλεί μια κυβέρνηση ότι θα πέσει.
0: Όχι, δεν πρέπει.
1: Ναι. Απλώς όμως εκεί, αν όντως έχει υποθεί αυτό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό? Αν απειλεί ότι θα πέσει η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετείται όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, όταν υπάρχουν δημόσια ζητήματα. Τώρα, δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν εκεί και πού υπόθηκε και σε ποιο πλαίσιο, και όπως δεν ξέρω και αν απαντήθηκε αυτό εκεί, σε αυτό το ιδιωτικό πλαίσιο, να το πω. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είναι μια ιδιωτική κουβέντα προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχει γίνει, ξαναλέω τώρα, γιατί μιλάμε για υποθέσεις.
1: Εντάξει, η κυβέρνηση το έχει διαψεύσει δια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ωστόσο, απομένει να δούμε τι λένε και οι υπόλοιποι που ήταν στο τραπέζι. Έτσι. Γιατί προφανώς τώρα θα γίνει μια έρευνα.
0: Αλλά ξαναπλέω. Mm-hmm. Νομίζω ότι δίνουμε μια μεγάλη έμφαση. Γιατί ποιο είναι το μείζον τώρα για τη χώρα εδώ, για την Ελλάδα, ποιο είναι το μείζον? Η στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ, ο καύτος διάδρομος μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει η προμήθεια αμυντικών συστημάτων την οποία έχουμε, μας ενδιαφέρει εν γέννη η σχέση μας και μια σειρά από ζητήματα που έχουν την περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι κρίσιμο για τα συμφέροντα της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Ωραία. Νομίζω ότι η συζήτηση όλη πρέπει πάντοτε να προσανατολίζεται σε αυτά. Και πρέπει να κοιτάζουμε να μην δημιουργούμε τριβές με πράγματα τα οποία είναι τρίτα, τέταρτα, πέμπτα, και κυρίως να προσέχουμε να μην, ας το πω, δημιουργούμε ζητήματα που φαίνεται να αμφισβητούν την κυριαρχία των ΗΠΑ και τη δυνατότητά της να κάνει τις επιλογές που θέλει να κάνει, ειδικά στο θέμα της εκπροσώπησης της.
1: Πιστεύετε ότι δημιουργείται πρόβλημα τώρα με την απουσία της συγκεκριμένης της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία είχε μία πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και αυτό παρουσιαζόταν τουλάχιστον μέχρι την αποπομπή της ότι ήταν ένα πρόσωπο πολιτικό, πολιτικής επιλογής Τραμπ, ενώ τώρα αναλαμβάνει ένας υπηρεσιακός σε μία περίεργη περίοδο με γεωπολιτικές αβεβαιότητες, και τώρα έχουμε και την υπόθεση του καλωδίου που χθες ξεκινάνε οι διαδικασίες αυτές.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω, γιατί η συγκεκριμένη πρέσβης υλοποιούσε αμερικανική εξωτερική πολιτική. Ήταν πάρα πολύ δραστηρία σε μια σειρά ζητήματα και αυτό νομίζω πρέπει να της πιστωθεί. Και

0: κυρίως ήταν, ας το πω, δραστήρια στα ζητήματα της υλοποίησης του καφέ του διαδρόμου που είναι σημαντικός για μας. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι, υπό την έννοια ότι ήταν πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έκανε ξεκάθαρες τοποθετήσεις για σειρά ζητημάτων, αλλά και για αυτό το ζήτημα που αφορά τα θέματα της ενεργειακής ασφαλείας, αλλά και της γεωπολιτικής σημασίας του διαδρόμου. Είναι αμερικανική πολιτική. Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η αμερικανική πολιτική ή θα αλλάξει ο πρέσβης. Άρα η απάντηση καταρχήν είναι όχι. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Εντάξει, προφανώς τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν νομίζω.
1: Δεν είναι καθοριστικά, πιστεύετε, σε αυτή
0: την υπόθεση? Δεν νομίζω ότι έχουν καθοριστική σημασία, τουλάχιστον ως προς τις γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις και σε ζητήματα μείζωνος σημασίας που ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
1: Πάμε λίγο και στην ακρίβεια, κύριε Βορύδη. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ανακοινώνει και επιδόματα και βοήθεια για το πετρελαιοθέρμανση και όλα αυτά. Ο λογαριασμός όμως των πολίτη είναι αρνητικός. Κάνετε μια προσπάθεια, αυξάνετε εισοδήματα, δίνετε αυξήσεις, ας πούμε, στις συντάξεις, στους κατώτατους μισθούς, βγαίνουν τα στοιχεία και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει αυτές τις αυξήσεις. Δηλαδή, αυτές οι αυξήσεις μένουν μεν ονομαστικά, αλλά όταν ο πολίτης πάει να τα ανταλλάξει όλα αυτά τα χρήματα, είτε στο πρατήριο είτε στο σούπερ μάρκετ, είναι μείον. Και αυτό είναι το οποίο είναι και το καθοριστικό στη ζωή του πολίτη.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μεγάλο ζήτημα ο πληθωρισμός. Όπως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ζήτημα η ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πράγματι θα θέλαμε να μην, όπως το είπατε, ροκανίζεται και να μην χάνεται τουλάχιστον ένα μέρος του εισοδήματος από αυτό το οποίο δίνει η κυβέρνηση και προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο χώρο και μεγαλύτερα εισοδήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βρισκόμαστε ίσως στην μεγαλύτερη ιστορικά ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ο πλανήτης. Νομίζω ότι αυτή η κρίση είναι χειρότερη, για κάποιους μελετές το πώς το εντοπίζουν, είναι χειρότερη από την προηγούμενη τότε πετρελαϊκή κρίση. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Σε αυτό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον λειτουργεί, με αυτή την ενεργειακή κρίση, με αυτούς τους πολέμους, και εκεί προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατόν ώστε οι συνέπειες της κρίσης στον πολίτη να είναι κατά το δυνατόν πιο αμβλημένες. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών. Μία κυβέρνηση ακόμα κάνει κάτι περισσότερο. Είμαστε.
1: Βέβαια, η σύγκριση είναι και στην αγοραστική δύναμη, κύριε Βορύδη. Το ξέρετε, οι υπόλοιπες χώρες έχουν καλύτερους μισθούς προφανώς. Εμείς προερχόμαστε από μια κρίση, ήταν χαμηλά τα εισοδήματα, περικοπές, άρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Σωστά, χωρίς αμφιβολία. Αλλά σε αυτό λοιπόν το αντικειμενικά δύσκολο περιβάλλον, έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί βγήκαμε από μια κρίση, γιατί περάσαμε αυτό που περάσαμε, γιατί περάσαμε ουσιαστικά την πτώχευση της χώρας, γιατί η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε αυτό το οποίο παρέλαβε το 19 και προσπαθεί να κάνει να φέρει στο σημείο μέσα από τις διαδοχικές κρίσεις, τους κορονοϊούς, τις Ουκρανίες, τώρα το Ιράν και το Ορμούς και όλο αυτό το οποίο γίνεται. Παρά τα άλλα, η κυβέρνηση εκείνο το οποίο κάνει είναι σταθερή. Να μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση, να αυξάνει τους μισθούς, να μειώνει την ανεργία, να προσελκύει οι επενδύσεις. Όπου χρειάζεται να δίνει.
1: Οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι όμως, έτσι κύριε Βορύδη, το ξέρετε κι εσείς. Κυκλοφορείτε στην εκλογική σας περιφέρεια, κυκλοφορείτε στην κοινωνία, βγαίνουν και δημοσκοπήσεις. Λένε ότι δεν κάνει η κυβέρνηση όσα θα μπορούσε να κάνει. Η αντιπολίτευση λέει: μειώστε λίγο τους έμεσους φόρους, προσωρινά. Να υπάρξει μια επιπλέον ανακούφιση, υπό την έννοια ότι έτσι αλλιώς η κυβέρνηση και ο κρατικός προϋπολογισμός κερδίζει περισσότερα από τα προβλεπόμενα στον προϋπολογισμό από την απόδοση αυτών των έμεσων φόρων. Γιατί δεν το κάνετε?
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι κανένα ιδεολογικό ζήτημα. Εμείς έχουμε, ιδεολογικά να το πω, μια θέση μειώσεως φορολογίας, των φορολογικών επιβαρύνσεων. Απλώς η άσκηση η οποία πρέπει να γίνει, και εγώ πραγματικά λέω να την κάνει και η αντιπολίτευση, αλλά αυτή την άσκηση θα σας πω τώρα, είναι η εξής. Έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό να δώσεις. Αυτό το ποσό μπορεί να είναι 400, 500, 600 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό πρέπει να αποφασίσεις αν θα το κάνεις στοχευμένο επίδομα, αν θα το κάνεις αύξηση στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα το κάνεις ενίσχυση στην τιμή της βενζίνης ή αν θα το κάνεις μείωση του φόρου κατανάλωσης. Αλλά αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό.
1: Άρα είναι η επιλογή της κυβέρνησης. Νομίζω τοποθετήστε πολύ καθαρά. Πρώτη φορά ακούω έτσι πολύ καθαρά την τοποθέτηση. Λέτε, έχω αυτές τις επιλογές. Δεν λέτε δεν με αφήνει η Ευρώπη. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε.
0: Έχω αυτές τις επιλογές.
1: Ναι,
0: και αυτά τα λεφτά. Κυρίως αυτό το οποίο λέω είναι έχω αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα και το οποίο εγώ αυτό νομίζω πρέπει να σκεφτεί η αντιπολίτευση είναι το εξής. Με αυτά τα χρήματα, μην έρθει κάποιος να πει, ξέρεις, εγώ θα κάνω μία περικοπή του φόρου, των έμεσων φόρων, 2 δις. Okay. Ναι, αυτό αλλάζει τη βάση της συζήτησης. Γιατί αν εγώ λέω ότι έχω διαθέσιμα 500 εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια πρέπει να μου πει κάποιος αν θα βοηθήσουν, αν τα κάνω μείωση εμέσου φόρου. Όχι τα 2 δις να συγκρίνω από τη μια και τα 500 από την άλλη, γιατί πάλι τότε η συζήτηση είναι ασύμμετρη και παράλογη. Αν έχω λοιπόν 500 εκατομμύρια, τα οποία μπορώ να διαθέσω, να τα διαθέσω στοχευμένα για να ζεσταθούν οι άνθρωποι στον Ευρωκόπη, οι άνθρωποι στη Φλόρινα, οι πιο φτωχοί άνθρωποι, ή να τα κάνω ένα οριζόντιο μέτρο όπου θα αφαιρέσω 500 εκατομμύρια το ποσοστό που αντιστοιχεί από το φόρο κατανάλωσης, οπότε όμως αυτό διαχέεται οριζόντια σε όλους τους καταναλωτές. Τι από τα δύο. Αυτό είναι νομίζω το ενδιαφέρον
1: και η κυβέρνηση ερώτημα. Επιλέγει και βάζεται το δίλημα και την ερώτηση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τελευταίο σχετικά με τις εκλογές. Λοιπόν, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μακριά από την αυτοδυναμία και εδώ γίνονται συζητήσεις τώρα. Θα πάμε σε ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση. Θα υπάρξουν συγκυβερνήσεις. Και βέβαια και ο Πρωθυπουργός έβαλε και ένα όριο, το 25%. Δηλαδή, αν πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%, σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αλλαγή ηγεσίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, εάν δεν έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης, στη δεύτερη.
0: Να πω το εξής, καταρχάς. Ξέρετε ότι η επιλογή μας, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν σας λέω και κάτι καινούργιο, ότι η επιλογή μας είναι η αυτοδυναμία. Σωστά, είναι στρατηγική επιλογή και στρατηγική επιδίωξη, να το πω. Άρα θα θέλαμε και πιστεύουμε και προτείνουμε, και αυτό θα προτείνουμε στον ελληνικό λαό, να κάνει μια επιλογή αυτοδύναμης κυβερνήσεως. Αυτό είναι το πρώτο. Επειδή μπορεί να μου πείτε, ξέρετε, είστε μακριά, να απλώς επιτρέψω μου μη συμφωνήσω.
1: Επειδή λέμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα και το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο. Και του λέμε, ναι, μα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
0: δεν είναι ρεαλιστικό. Του λέμε δεν είναι ρεαλιστικό.
1: Ναι, δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Σωστά. Ναι. Απλώς εδώ η αναλογία που κάνετε.
1: Έχετε δίκιο. Συμφωνώ.
0: Δεν είναι σωστή.
1: Είσαστε πιο κοντά εσείς. Ναι.
0: Είμαστε αρκετά πιο κοντά. Και υπάρχει και ένα. Θέλω να σας πω ακόμα κάτι το οποίο είδα, κοίταζα τώρα το προηγούμενο διάστημα. Οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου του 2022 μας έδιναν 35 και πήραμε μετά από λίγους μήνες 41. Οι δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου του 2026 μας δίνουν 30. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι 6 μονάδες μέχρι τις εκλογές δεν είναι το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ. Από το 13 θα φτάσω στο 30. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας θεωρούμενος ρεαλιστικός στόχος για αυτοδυναμία. Δεν λέω ότι είναι εύκολος.
1: Ναι. Γιατί άρα γιατί έβαλε ο Πρωθυπουργός τον πύχη στο 25%.
0: Μα ακούστε, το ρωτάει και πολύ επίμονα ένας συνάδελφός σας. Ναι. Και τι θα γίνει με αυτό το εγκινήσει και τι θα γίνει αν θα υπάρξει τέτοια αλλαγή και μήπως αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Και του λέμε εντάξει, δεν βρισκόμαστε στο 25% για να το συζητάμε αυτό. Απαντάει τώρα ο Πρωθυπουργός έτσι. Δηλαδή τι λέει, επειδή μου συζητάτε ένα σενάριο καταστροφής, το οποίο σενάριο καταστροφής δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υφίσταται πουθενά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά. Δεν το δείχνει κανένας αυτό. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, επειδή αρχίσαμε να λέμε, έβαλε τον πύχη με το οποίο θα φύγει ο Μητσοτάκης κτλ. Στο εξεκίνημα το οποίο είπε είναι ότι κάνετε μία συζήτηση η οποία δεν έχει μία βάση, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ποσοστό δημοσκοπικά. Τώρα, αν μου συζητάτε τι θα γίνει άμα καταστραφεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία, σου λέει εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία έχω μια παράδοση. Όταν καταστρέφεται, υπάρχει μια μεγάλη εκλογική αποτυχία, αλλάζουμε αρχηγό. Είπε δηλαδή περίπου το αυτονόητο, αλλά δεν είμαστε εκεί, έτσι.
1: Μάλιστα. Είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία, κάτι τελευταίο πολύ σύντομα, ή υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Έτσι όπως βλέπετε τώρα τα κόμματα.
0: Έχουμε κάνει συνεργασίες. Δεν είναι δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία της είναι κάτι, ας το πω, εκτός της πολιτικής της κουλτούρας η συνεργασία με άλλα κόμματα. Έχει κάνει τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω όμως ανακύπτει ένα ζήτημα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όταν ακούς κόμματα τα οποία. Πάρε το ΠΑΣΟΚ τώρα. να το πω αλλιώς τώρα, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αντικειμενικά θεωρώ προγραμματικές βάσεις συγκλήσεις τώρα με αυτό ένα τέτοιο κόμμα δεν υπάρχουν. Μας δεν θα βρούμε άκρη και δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτό είναι αντικειμενικό. Έχει να κάνει, δηλαδή εκεί δεν είναι καλό εγώ τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Είναι μια άλλη πλατφόρμα, μια άλλη αντίληψη, είναι μια άλλη σκέψη, είναι μια άλλη προσέγγιση. Εκεί το καταλαβαίνω. Όμως με κόμματα με τα οποία στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και βγαίνει και λέει σήμερα, όχι, εμείς ποτέ δεν θα κάνουμε τίποτα. Εν συνεχεία αυτό γεννά ένα ζήτημα, αν θέλετε. Πρώτον, για τα κόμματα αυτά, δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικό, για τους πολίτες. Διότι, σε τελευταία ανάλυση, ο πολίτης ο οποίος θα πάει στην κάλπη θέλει το κόμμα της επιλογής του, αλλά θέλει και να προκύπτει κυβέρνηση. Δεν θέλει απλώς τώρα και μια επιλογή για να μην προκύψει κυβέρνηση. Όταν λοιπόν τα κόμματα παίρνουν θέση και λένε, όχι, εμείς δεν πρόκειται να κυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 13-14 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω διαφορετικά. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται να αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Και επομένως, με βάση και το εκλογικό σύστημα, 100% θα είναι κορμός της κυβερνήσεως. Και ακούστε άλλα κόμματα να λένε: όχι, εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ποτέ με το Μητσοτάκη, ποτέ με το συστάμε, όχι ποτέ. Αυτό γεννά ένα ζήτημα πλέον για τους πολίτες. Για να κάνουν μια αποτελεσματική κυβερνητική επιλογή.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΕΝ στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Μπαμπά Τόδες, περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
7: Τι λες αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ, μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει το τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
9: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και προσέξτε τώρα, προσοχή, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Τώρα έχουμε σενάρια πολέμου με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο λέει έχει καταρτήσει ένα σχέδιο επιθέσεων σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Και κρατήστε το αυτό, μετά τις εκλογές και ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο Τραμπ θα είναι λίγο ανεξέλεκτος, γιατί θα είναι μια κουτσή πάπια, γιατί αν χάσει τις πλειοψηφίες στο Κογκρέσο. Και βέβαια δεν έχει άλλη θητεία, αυτός δεν τον ενδιαφέρει. Θα αρχίσει και αμφισβήτηση μέσα από το ίδιο το κόμμα. Οπότε εκεί τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Και λέει ετοιμάζονται, και αυτό είναι το ανησυχητικό, το ότι διαραίουν οι Αμερικάνοι, ότι ετοιμάζουν τη βόμβα που αποκαλείται ως η μητέρα όλων των βομβών. Και έχει καταρτιστεί ένα πλάνο σχετικά με αυτή την χρήση της βόμβας. Και αυτό θα συνιστούσε μια σημαντική κλιμάκωση στη σύγκρουση. Τώρα θα δούμε τι εννοούν. Και εδώ θα έχουν, λέει, πλήγματα σε ενεργειακές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και διάφορα τέτοια. Οπότε καλό είναι να προμηθευτείτε κανένα μαγκάλι, τίποτα ξύλα, δεν ξέρω, ξηρά τροφή, δεν ξέρω, τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση πολύ περίεργη και δυσκολεύομαι να κατανοήσω. Θα μου πείτε τώρα, όποιος το καταφέρει αυτό θα πάρει Νόμπελ τεχνολογίας, επιστήμης, δεν ξέρω, να κατανοήσει δηλαδή το τι σκέφτεται, τι έχει μέσα στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ και πού πάει και τι κάνει, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια κατάσταση που θα γίνει επικίνδυνα ανεξέλεγκτη, γιατί αυτός μας έλεγε θα σταματήσει τους πολέμους και δεν τους σταμάτησε, αλλά δημιουργεί συνεχώς εντάσεις. Και κάνει διάφορες συμμαχίες περίεργες. Τη μία είναι με τον ένα, την άλλη είναι με τον άλλον. Όπως η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου που έρχεται εδώ πέρα και μας λέει καλές ειδήσεις και μας λέει ό,τι καταργιακό υπάρχει. Καλημέρα.
12: Εντάξει, όπως είπα και χθες, καλημέρα. Έχει φύγει η Κίμπερλι.
1: Α, με Κίμπερλι.
12: Είμαστε σε θλίψη αυτή την εβδομάδα.
1: Α, μάλιστα.
12: Όπως και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που βέβαια τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, είπε δεν τα έχει παρακολουθήσει.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
12: Ναι, δεν τα ξέρει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
12: Θα τα μάθει.
1: Ο καινούριος, πώς το λένε αυτόν τον καινούριο.
12: Ο Θοδωρής Φέρης.
1: Ο Θοδωρής Φέρης. Όχι, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Αυτός τι ακούσματα έχει, αυτός είναι προσωρινός βέβαια.
12: Θα το δούμε, θα το δούμε.
1: Δεν το έχεις ψάξει ακόμα.
12: Όχι, δεν ξέρω τα μουσικά του γούστα, αλλά είναι πολύ σοβαρός και διπλωμάτης με εμπειρία.
1: Ναι.
12: Και θεωρώ ότι θα τα πάει καλά.
1: Α, γραφειοκράτης δηλαδή.
12: Ναι, εντάξει.
1: Κοίτα, σε αυτές τις θέσεις τοποθετούνται πολιτικά πρόσωπα. Επειδή έχει γίνει και μια παρανόηση, λέμε πολλές φορές ότι ο Τραμπ διόρισε μη διπλωμάτες στις πρεσβείες. Του το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό.
12: Ναι,
1: γιατί
12: ναι.
1: Βάζει πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις, όλοι οι προέδροι των ΗΠΑ, σε θέσεις κομικές που θέλουν να κάνουν business και τέλος πάντων να ασκήσουν soft power στις περιοχές κτλ. Αυτό το παρακάνει γιατί βάζει κουμπάρους, ξαδέρφια, συμπεθέρους.
12: Ναι, έχει
1: το συμπέθερο στη Γαλλία, ο άλλος είναι φίλος του επιχειρηματία στην Τουρκία. Αυτό περιπλέκει λίγο την κατάσταση και δίνει ένα άλλο χρώμα. Αύριο θέλω να μπει στο ρεπερτόριο του νούμερο 2 που γίνεται τώρα προσωρινό Κίμπερλι.
12: Θα το ψάξουμε.
1: Θα το λέμε προσωρινό Κίμπερλι.
12: Προσωρινό.
1: Λοιπόν, Άννα Μαρία Κωνσταντίνου, δελτίο ειδήσεων. Και συνέχεια, τάξη καζή Αθηνά, είδα να εγκανάστε πάντα καλά. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
13: Αλφα Πάτρας 94,4.
14: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
15: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
19: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
18: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
19: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
20: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
21: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
22: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
21: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
22: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
21: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
22: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
21: Η κορυφαία επιλογή.
23: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

Πολύ καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς είστε? Καλημέρα από τον Αλφα Πάτρας, ο Γιώργος Πλής είναι στο μικρόφωνο εδώ στους 94 και 4 σήμερα Τετάρτη 15 του Οκτώβρη. Τετάρτη. Πέμπτη ρε Ανδρέα. Ούτε τη μέρα δεν ξέρουμε, αρχίσαμε έτσι. Λοιπόν, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Και σήμερα μαζί θα πάμε εδώ εκτός ελέγχου μέχρι και τις 10 για να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική, περιφερειακή και όχι μόνο επικαιρότητα, με αρκετά θέματα ενδιαφέροντα. Μαζί μας σε αυτό το ταξίδι της μιας ώρας θα είναι και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία σας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Τα ζαχαροπλαστεία που σας περιμένουν με 6 σημεία στην Πάτρα, κοντά σας παντού, με τα πιο γευστικά αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, το κορυφαίο by far παγωτό της πόλης και τα πιο γευστικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία αρτοποιήματα, γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955, οπότε και η οικογένεια των Caravel άρχισε να ασχολείται με το γλυκό. Λοιπόν, από σήμερα αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε και επισήμως τα μέτρα που κινήθηκαν εκεί που λέγαμε, στο ανάχωμα των 40 λεπτών αναλύτρο από το κράτος, που καθορίζει την τιμή στο 1,55, δηλαδή κατεβάζει την τιμή έναρξης διάθεσης του πετρελαίου στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, για να συνεννοηθούμε, περίπου 40% αυξημένο σε σχέση με πέρσι είναι το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος. Πέρσι είχε ξεκινήσει το 1,10. Σε λίγο θα δούμε σημείο-σημείο τα μέτρα και να δούμε και τις κατηγορίες και τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης που ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός Οικονομικών ο κ. Πυρακάκης με την αύξηση του 30%, αλλά όχι με τροποποίηση των εισοδηματικών ορίων. Αυτό σημαίνει ότι δεν διευρύνεται ο αριθμός των συμπολιτών μας που θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση. Θα πάρουν αυτοί που πήραν και πέρσι δηλαδή. Και αυτό είναι από μόνο το ένα πρόβλημα, όταν οι ανάγκες έχουν τροποποιηθεί τόσο πολύ. Δηλαδή, όταν πάμε σε 40% αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης, ίσως θα έπρεπε να διευρυνθεί και η λίστα των δικαιούχων. Λίγο θα τα δούμε. Όπως θα δούμε επίσης τις κινητοποιήσεις, τις οποίες νωρίς-νωρίς φαίνεται ότι αρχίζουν να γενιάζουν οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος που πλήττεται βάναυσα από όλες αυτές τις αυξήσεις, κυρίως τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τον οδοντοτό, καθώς έχουμε παρεμβάσεις για αυτή τη στασιμότητα που παρατηρείται, είναι στην καθημερινή δημοσιογραφική ατζέντα και θεματολογία το θέμα του οδοντοτού. Καθώς παραμένει κλειστός, φτάνουμε στο χειμώνα, φαίνεται ότι το διακοπτό για τα καλάβρητα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πάμε σε ένα χειμώνα με τεράστιο με τεράστιες οικονομικές απώλειες για την περιοχή. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο, αλλά δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με μια τραγωδία που είχαμε χθες. Με ένα νέο παιδί στην Πάτρα. Ένα 20χρονο παιδί που έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Νόρμαν, έχασε τη ζωή του. Είναι από τις ειδήσεις που δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις εύκολα. 20 χρονών παιδί, βεβαιωμένη αυτοκτονία. Έγινε, όπως είπα, στην περιοχή της οδού Νόρμαν, στη συμβολή της οδού Νόρμαν, με παράπλευρη οδό εκεί, πάνω από την Κωνσταντινούπολη, για να μην δώσουμε πολλά περισσότερα στοιχεία. 22 ετών για την ακρίβεια, ο φοιτητής, από την Κέρκυρα, άφησε και σημείωμα.
στο οποίο ζητούσε συγγνώμη από τους γονείς του, μιλούσε για πολλά προβλήματα που είχε. Το παιδί είχε και ψυχικά θέματα. Παρακολουθούν από ψυχολόγο. Ο πατέρας του ήταν εδώ στην Πάτρα. Είχε έρθει ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσει να είναι δίπλα στο παιδί του. Αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή που ο πατέρας έφυγε από το σπίτι, ο 22χρονος προέβη στο απονεννοημένο διάβημα, έπεσε από τον μπαλκόνι. Τρίτο έτος στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σπούδαζε, σε πολύ δημοφιλή σχολή.

0: Λοιπόν, πάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, την ρουτίνα της επικαιρότητας, η οποία πάντα έχει ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο καθορισμός της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης προέκυψε, αλλά από εδώ και πέρα ξεκινάει ο Μαραθώνιος και ο Γολγοθάς για όλους τους Έλληνες και τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση λέει ότι με το συνυπολογισμό του επιδόματος, αυτό το 1,55 με το οποίο ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, αν συνυπολογίσει και το επίδομα, που θα δούμε σε λίγο πόσο θα είναι για κάθε κατηγορία, η τιμή μπορεί και να αντιστοιχεί περίπου στο 1,35 το λίτρο. Δηλαδή να πέφτει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κύριο Μπόκαρη, τον γνωστό πατρινόφορο τεχνικό, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Καλημέρα, κύριε Μπόκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε την έναρξη από σήμερα αυτού του μαραθώνιου για τη θέρμανση του Κοσμάκη με το 1,55 που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θέλω να μου πείτε λίγο τα μέτρα να τα καταλάβουμε για να πάμε και στο επίδομα θέρμανσης μετά, να δούμε ποιοι δικαιούνται και πόσα.
1: Λοιπόν, στο 1,55 είναι το πετρέλαιο. Στο 1,55 το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Mm-hmm. Απέναντι στις αυξηνόμενες πιέσεις της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Mm-hmm. Τι δίνει το κράτος με τις νέες επιδοτήσεις? Mm-hmm. 20 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 15 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. 10 λεπτά αναλύτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή σωσμετικά κριτήρια. Το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή.
0: Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να κάνει καμιά αίτηση κάποιος. Όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα, γιατί θα πάμε μετά στο επίδομα, δίνονται και θα γίνονται αντιληπτά κατευθείαν στην αντλία ή στην τιμή που θα αγοράζει τον πετρέλαιο. Σωστά.
1: Μία παρατήρηση. Mm. Πέρσι το πετρέλαιο χωρίς αυτές τις επιδοτήσεις είχε 1,05. Φέτος με τις επιδοτήσεις είχε 1,55 με 1,60.
0: Σωστά, το είπα. Έχουμε 40 τουλάχιστον της 100 αύξηση.
1: Έτσι. Mm. Οι εκτόσεις που ανακοίνωσαν οι εταιρείες διήλυσης προτίθονται στην κρατική επιδότηση, διαμορφώνοντας το συνολικό όφελος ως εξής. Κάψιμο στο κράτος στο πετρέλαιο θέρμανσης τα δηληστήρια δίνουν 20 λεπτά. Mm. Στο ντίζελ κίνησης 15 λεπτά και στην αμόλυβδη 10 λεπτά. Ναι. Όλα αυτά αναλύτρο.
0: Όλα αυτά αναλύτρο. Δηλαδή η αμόλυβδη, για να καταλάβουμε τώρα, που έχει σήμερα στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Πάτρας, η απλή αμόλυβδη μιλάω, 2,130 περίπου, 2,150, από θα 2, πάει 19, στα 2,050. Θα είναι πάλι πάνω από 2 ευρώ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Θα είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Εντάξει, ωραία. Τότε γιατί επιδότηση μιλάμε τώρα, κύριε Μπόκα? Δηλαδή 10 λεπτά το λίτρο, αλήθεια τώρα?
1: Δηλαδή όταν ήταν,
0: τώρα, γιατί έχουμε 40% αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης από πέρσι και η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι 10 λεπτά. Δηλαδή 5% η μείωση 10 λεπτά στο λίτρο στην αμόλυβδη, όταν η αμόλυβδη στο πρατήριο είναι πάνω από 2 ευρώ, η μείωση 10 λεπτά είναι μείον 5%, ούτε 5.
1: Για ποιο 5 μιλάμε?
0: Λοιπόν, γιατί μιλάω, ακούω για ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Δεν ξέρω αν είναι ουσιαστικά μέτρα στήριξης αυτά. Και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση θα κληθεί πριν το τέλος του χρόνου να αναγκαστεί να ανακοινώσει πρόσθετα μέτρα. Θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, πάμε στο επίδομα θέρμανσης, γιατί ο κύριος Πιερακάκης προχθές είπε ότι έχουμε αύξηση του επιδόματος κατά 30% οριζόντια, δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες. Να δούμε λίγο όμως κατηγορίες, γιατί έλεγα προηγουμένως ότι όταν έχεις τόσο μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, ίσως θα πρέπει να διευρύνεις και τη λίστα των δικαιούχων. Δεν μπορεί να παίρνουν αυτοί που πήραν και πέρσι. Πρέπει να πάρουν και κάποιοι άλλοι. Έτσι δεν είναι? Ισοδηματικά κριτήρια όταν βάζεις, κόβεις κόσμο.
1: Δεν μπαίνουν ισοδηματικά κριτήρια. Ναι, εννοείται ότι μπαίνει, κόβεται κόσμο.
0: Για πείτε μου λίγο το επίδομα, ποιος θα το πάρει τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν. Πέρσι θα το πάρουν και φέτος.
0: Όσοι πήραν πέρσι, μάλιστα. Και η μικρότερη αύξηση θα είναι 30 ευρώ από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν 100 θα πάρουν 130.
1: Ναι, θα πάρουν από 30 ευρώ διαφορά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα αυτό θα έπρεπε να τουλάχιστον να κάνει τη μισή, να δώσει μισή αύξηση και να κάνει η διεύρυνση των κριτηρίων. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι μέσα και να επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην αγορά. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση προανήγγειλε επί της ουσίας δια του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, παρεμβάσεις και στα σούπερ μάρκετ. Προανήγγειλε παρεμβάσεις που θα τις δούμε να ξεδιπλώνονται κυρίως μέχρι τις γιορτές, μέχρι τα Χριστούγεννα δηλαδή, τους επόμενους δύο μήνες, για να πέσουν οι τιμές, κυρίες και κύριοι, και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στα καύσιμα για την ενέργεια δημιουργεί μεγάλες πιέσεις και ανήφορο στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Ακούσαμε τον κύριο Μπόκαρη, μας εξήγησε λίγο τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι οποίες είναι και πολύ απλές, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνουν.

0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τις ανακοινώσεις κυβερνητικές. Θα δούμε έτσι στην πράξη τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά. Γιατί οι περισσότεροι κλάδοι, με αφορμή την ακρίβεια και εν όψη και του πολύ δύσκολου χειμώνα που έρχεται, βρίσκονται στα κεραμίδια, βρίσκονται σε αντίδραση και κινητοποίηση. Θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά είναι ούτε ασπιρίνες. Και ένας από αυτούς τους κλάδους είναι και ο πολύπαθος κλάδος των αγροτών μας, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας. Είχαμε μια τέτοια χθες στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων εδώ στην Πάτρα, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Οι αγρότες και αυτοί θα πάνε προς ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και θέλω να καλημερίσω τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ολενίας, τον κύριο Αλέκο Θανόπουλο, ο οποίος θα μας πει για αυτές τις πρώτες κινητοποιήσεις που βλέπουμε να γίνονται από τον αγροτικό κόσμο. Και θέλω, κύριε Θανόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Βγή.
0: Θέλω να μου πείτε καταρχήν αν σας ικανοποιούν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ένας κόσμος που εξαρτάται κατά πολύ από την ενέργεια. Δηλαδή, εξαρτάται από το πετρέλαιο κίνησης, εξαρτάται γενικώς από το κόστος των καυσίμων σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί συμπιέζει πάρα πολύ τα εισοδήματά του.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως θα είπατε, κύριε Πλή. Ο αγροτικός κόσμος όχι μόνο έχει την αύξηση του κόστου παραγωγής, ταυτόχρονα έχει και τη μείωση των τιμών. Mm-hmm. Σε μια σειρά αγαθά, σε μια σειρά προϊόντα τα οποία παράγει, όπως για παράδειγμα στην περιοχή μας είναι τα υνοποιήσιμα σταφύλια και το ελαιόλαδο. Συν τα κυπευτικά που εφέτος γνώρισαν μια κατρακύλα τιμών, οι οποίες ορισμένες των περιπτώσεων σάπισαν τα προϊόντα στα χωράφια, δεν μπήκαν στην αγορά καθόλου λόγω της εξευτελιστικής τιμής. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται και με τα σταφύλια τα υνοποιήσιμα. Οι έμποροι τα πήραν περίπου στη μισή τιμή από πέρσι, 40 με 45% κάτω η τιμή, με ταυτόχρονη αύξηση του κόστου παραγωγής στα ύψη, τουλάχιστον από το Μάρτι και μετά, όταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οξύνθηκε και είχαμε και τα προβλήματα του πολέμου με την Ουκρανία. Τους δύο πολέμους αυτούς τους πλήρωσε ο αγροτικός κόσμος. Και ταυτόχρονα έχουμε και την αύξηση των τιμών, το κόστος ζωής, το οποίο εμείς μπορεί να παράγουμε 3-5 προϊόντα, αλλά τα υπόλοιπα τα αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται. Mm-hmm. Γι' αυτό ο αγροτικός κόσμος ζει μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική κρίση από ότι περνάνε τα λαϊκά στρώματα των πόλεων.
0: Δεν μου λέτε κάτι, γιατί από αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες και προχθές, δηλαδή από την επιδότηση του πετρελαίου, το επίδομα θέρμανσης, αυτό το νέο πλαίσιο που μπαίνει στις τιμές και στην Αντλία, νέο πλαίσιο, τέλος πάντων 10 λεπτά μείωση τώρα, μιλάμε για αστεία πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είστε ικανοποιημένοι ή ζητάτε περισσότερα?
1: Όχι βέβαια, κύριε Πλή, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί αυτά τα μέτρα που ανακοινώνει κάθε φορά η κυβέρνηση, καταρχήν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί είχε ανακοινώσει και μέτρα με τις κινητοποίησεις πέρσι το Φλεβάρι, τα οποία δεν έκανε ακόμα σε λειτουργία, δεν τα υλοποίησε. Ναι. Κρατάμε μια επιφύλαξη ως προς την υλοποίηση και αυτών των ψίχουλων, τα ψίχουλα που θέλει να δώσει. Όμως δεν χαμηλώνει το κόστος παραγωγής, γιατί πέρσι τον καιρό που κάναμε τις κινητοποίησεις, που καθίσαμε 50 μέρες στον δρόμο, που όλος ο κόσμος έλεγε έχουν δίκιο οι αγρότες και όλα αυτά, και ότι το κόστος παραγωγής πρέπει να μειωθεί για να μειωθούν και οι τιμές στα ράφια, δεν έγινε τίποτα. Αλλά αντίθετα, από τον τελευταίο πολίτη μέχρι τον Πρωθυπουργό έλεγαν ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, και τώρα η κυβέρνηση στέλνει στη Δυτική Ελλάδα 300 και πλέον κατηγορούμενο στο εδόλιο του κατηγορητηρίου. Θα πάμε σε ανάκριση και θα πάμε μετά στο σκαμνί.
0: Γιατί βγήκαμε
1: στον δρόμο. Αυτή είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης.
0: Για τις κινητοποιήσεις θα πάτε κατηγορούμενοι?
1: Για τις κινητοποιήσεις.
0: Καλά, εντάξει, από αυτά είστε μαθημένοι εσείς, είναι καλή.
1: Εντάξει, όμως είναι, το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Από τη μια λέει ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί. Τι στηρίζει? Πέρσι που κάναμε τις κινητοποιήσεις, το πετρέλαιο είχε 1,5 ευρώ και λέγαμε να καταργηθεί ο φόρος. Mm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και θα πήγαινε στο 1,15. Mm-hmm. Το πετρέλαιο τώρα έχει 2,20-2,25. στα χωριά μας το πετρέλαιο πόσο θα πάει κάτω. Μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Ναι. Δεν χαμηλώνει το κόστος παραγωγής, αλλά αντίθετα αυξάνει τις τιμές. Αυξάνουν τις τιμές οι έμποροι και οι μεσάζοντες και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα διακινούν στα ράφια πριν προλάβουν να αυξηθούν οι τιμές, ενώ μειώνονται οι τιμές.
0: Για πείτε μου κάτι τώρα, γιατί εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Παράδειγμα, κύριε
0: Πλή, παρακολουθώ, αλλά δεν μπορώ, μισό λεπτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέτε, έχουμε
1: γιατί δεν μπορείτε
0: υψηλό...
1: να το καταλάβετε. Τα σαφύλια, για παράδειγμα, που πουλήθηκαν 40 με 45% κάτω της τιμής της περσινής.
0: Ναι.
1: Το κρασί στο ράφι θα έχει 45% μείωση.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Ή θα είναι ακριβότερο.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ. Πώς γίνεται αυτό.
1: Δηλαδή γίνεται εδώ... γιατί είναι ανεξέλεκτοι οι πάντες.
0: Εδώ συμβαίνει ότι στη μέση μεσολαβούν κάποια πυράγχας, κάποιοι οι οποίοι αγοράζουν φτηνά και πουλάνε ακριβότερα από πέρσι.
1: Ακριβότερα, έτσι ακριβώς. Ναι. Και είναι αποτέλεσμα η τιμή που έπεσε στα ενωπήματα στα φύλλα στη χώρα μας, ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο στην περιοχή τη δική μας.
0: Ναι.
1: Αποτέλεσμα της συμφωνίας που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, τη λεγόμενη Mercosur.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε,
0: μάλιστα,
1: έρχονται ανεξέλεκτα,
0: έρχονται
1: προϊόντα
0: έξω,
1: ελεύθερα, αφορολόγητα.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται τα δικά μας και οι μεσάζοντες και οι έμποροι και οι βιομήχανοι να αγοράζουν από εκεί, μάλιστα, που έχουν συμφέρον για να αυξήσουν τα κέρδη.
0: Τώρα
1: τους.
0: Καταλαβαίνω ότι μόνο ικανοποιημένοι δεν είστε από τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάμε στο επόμενο βήμα. Τι σκέφτεστε να κάνετε, θα πάμε σε ένα θερμό χειμώνα και πάλι με τρακτέρ στους δρόμους, με κινητοποιήσεις, αυτά που είδαμε πέρσι και χειρότερα?
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μια σειρά καλλιέργειες παραδοσιακές είναι πλήρως εγκαταλείπονται λόγω του κόστους.
0: Mm-hmm.
1: Τα χωριά αδειάζουν. Σε λίγο θα κατέβουν τα αγρίμια να φάνε τους ανθρώπους, γιατί δεν βρίσκουν τίποτα να φάνε στην Ήπεθρο. Δεν καλλιεργείται η Ήπεθρος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα θα μπουν στα χωριά μας τα τσακάλια και οι λύκοι και θα φάνε ανθρώπους. Ήδη έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα τσακάλια. Καταλάβατε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε στην Ήπεθρο, στα χωριά μας.
0: Είναι ασύμφορο, λέτε πλέον, να παράγει κανείς, να είναι κανείς αγρότης.
1: Βεβαίως, χτυπιέται από όλες τις πλευρές η αγροτική παραγωγή και ο αγροτικός κόσμος. Παράδειγμα, σφάξαν τα ζώα.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε μεγάλη σφαγή στην περιοχή μας με τα ζώα και θα συνεχίσουν να σφάζουν με το καινούριο μέτρο που προσπαθούν να περάσουν τώρα να ελέγξουν τα ζώα αν έχουν κάνει εμβόλιο παράνομα ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε, είτε θα έχουν κάνει παράνομο εμβόλιο θα τα σφάζουν, είτε θα είναι άρρωστα και θα τα σφάζουν και κανένα μέτρο πρόληψης δεν υπάρχει. Μονάχα στόχος είναι να σφάξουν τα ζώα, τίποτα άλλο. Και έχουν σφαχτεί χιλιάδες ζώα στην περιοχή.
0: Κύριε Θανόπουλε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Μου λέτε ότι θα πάμε σε ένα θερμό χειμώνα με κινητοποίηση. Ξέρετε καλά ότι όταν οι αγρότες εσείς βγαίνετε στον δρόμο. Καταρχήν να πω το εξής. Όταν οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο, κατά τεκμήριο έχουν δίκιο. Και αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Γιατί ξέρω ότι τι περνάτε στο χωράφι. Εμείς τα λέμε ωραία εδώ στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα καφενεία. Αλλά κάποιος πρέπει να δουλεύει στο χωράφι για να μπορέσουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή. Είναι πολύ σκληρή δουλειά, είναι δύσκολη δουλειά. Πλέον αρχίζει να γίνεται και ασύμφορη δουλειά. Απομακρύνει τους νέους ανθρώπους από τα χωριά. Έχουν υπάρξει φαινόμενα ερημοποίησης και στην Αχαΐα, τα βλέπουμε, και στη Δυτική Ελλάδα. Χωριά τα οποία είχαν 200 και 250 άτομα μόνιμους κατοίκους έχουν μείνει με 30-40 γεροντάκια. Αλλά ρωτάω το εξής. Η κυβέρνηση λέει πάντα ότι εσείς οι αγρότες βγαίνετε στον δρόμο από συνήθεια κάθε χειμώνα. Και ό,τι πάρετε στο τέλος. Δεν βγαίνετε στον δρόμο επειδή καθορίζεται η κινητοποίησή σας από τις κατά καιρούς συνθήκες. Βγαίνετε, βάζετε 15 αιτήματα για να πάρετε τα δύο κάθε φορά, τρία.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς, κύριε Πλήση, όπως τα λέτε.
0: Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η κυβέρνηση.
1: Βγαίνουμε στον δρόμο,
0: λέει...
1: μας κάνει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Μας κάνει ανάγκη της επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Μας κάνει ανάγκη να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωριά μας, όπως είπατε κι εσείς, να μείνουμε στα χωράφια μας, να μείνουμε στα σπίτια μας, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά αυτή που κάναμε από τους γονείς μας, να τη συνεχίσουμε κι εμείς. Δυστυχώς όμως οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι πολιτικές ώστε να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, αλλά είναι πολιτικές οι οποίες θέλουν να ξεκληρίσουν τους αγρότες, να τους εξαθλιώσουν και να τους κάνουν πέτες. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Κάθε χρόνο και ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται κατά χιλιάδες.
0: Και χειρότερα.
1: Κατά χιλιάδες. Με αποτέλεσμα να την πληρώνουν και τα αστικά κέντρα, να την πληρώνουν και τα φτωχά λαϊκά στρώματα των πόλεων, τα οποία άτομα αυτά δεν θα μπορούν να βρουν τα προϊόντα εκείνα που έβρισκαν τα προηγούμενα χρόνια και σε καλύτερη τιμή ή δεν θα τα βρίσκουν καθόλου, γιατί η παραγωγή μειώνεται, η αγροτική, σε πολλά είδη. Με αποτέλεσμα θα αναγκάζονται να τρώνε προϊόντα αμφίβολης ποιότητας και αμφίβολης προέλευσης, τα οποία θα έχουν διακινηθεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατανάλωσης. Θα πρέπει να ενδιαφερθούν λοιπόν και τα στρώματα τα αστικά, ώστε πραγματικά να υπάρξει μια αντιπάλευση αυτής της πολιτικής που θέλει να φέρει την εξαθλίωση και σε εμάς και στα φτωχά λαϊκά στρώματα των πόλεων. Να μας αναγκάσει να ζήσουμε με πολύ λίγα, να σκύβουμε το κεφάλι. Αυτό που είπατε νωρίτερα, αν θα βγούμε ή δεν θα βγούμε. Όχι, θα συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους, να διεκδικούμε αγωνιστικά. Ώστε πραγματικά να αλλάξει αυτή η οικονομική κατάσταση η οποία βαραίνει σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού.
0: Κύριε Θανόπουλε, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε, γιατί βλέπω ότι θα πάμε σε ένα χειμώνα έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
0: Όπως καταλάβατε από όσα μας είπε ο πρόεδρος των αγροτών της Ολενίας, εδώ στη Δυτική Αχαΐα, κ. Στανόπουλος, είναι πανευτυχείς οι αγρότες μετά τα μέτρα της κυβέρνησης, πανηγυρίζουν εκεί στα χωριά, έχουν βγάλει σούβλες, ψήνουν, έχουν βάλει δημοτικά τραγούδια και γλεντάνε για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης που είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ετοιμάζονται να βγάλουν τα τρακτέρ και φέτος στους δρόμους και να κάνουν κινητοποιήσεις για μία ακόμη χρονιά, γιατί φαίνεται ότι θα είναι η χειρότερη χρονιά και για τον αγροτικό κόσμο. Ξαναείπα, ο αγροτικός κόσμος σχεδόν καθορίζεται από τέτοια έξοδα όπως είναι τα έξοδα των καυσίμων, των πετρελαίων κτλ. Γιατί έχοντας να διαχειριστούν ένα αυξημένο κόστος παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, ένας αγρότης μικρομεσαίος μπορεί να τον σκοτώσει αυτή η αύξηση, οικονομικά εννοώ, να τον σκοτώσει αυτή η αύξηση η πολύ μεγάλη που εμφανίζεται φέτος. Και δεν ξέρω αν αυτά τα ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μπορούν να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση. Μάλλον ξέρω, δεν μπορούν.

0: Και βέβαια το ελληνικό παράδοξο της αυξημένης σε κόστος αγροτικής παραγωγής, της πιο ακριβής αγροτικής παραγωγής για τον αγρότη, ο οποίος πουλάει φτηνά το προϊόν του και εμείς στην Πάτρα στο σούπερ μάρκετ αγοράζουμε ακριβότερα. Κάτι ενδιάμεσα γίνεται, το οποίο το κράτος το αφήνει να γίνεται, για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Άρα τι έλεγχο κάνει το κράτος? Όταν ο Θανόπουλος πουλάει τα πράγματά του στον έμπορο 30 και 40% λιγότερο από πέρσι, ο έμπορος τα ρίχνει στην αγορά με 30 και 40% ακριβότερα από πέρσι. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει το κράτος, αλήθεια. Και σημαίνει σε πολλά προϊόντα, μας είπε ο κύριος Θανόπουλος, τα εινοποιήσει μας τα φύλλα και άλλα προϊόντα της περιοχής, τα οποία έχουν πουληθεί φέτος σε τιμές εξευτελιστικές από τους παραγωγούς για να φτάσουν σε εμάς ακριβότερα. Ο Ανδρέας Πολυμερόπουλος με κοιτάει και κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Ανδρέας Πολυμερόπουλος μαζί μας εδώ στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Ρούλα Νικολέτα προσπαθεί να υποστηρίξει αυτή την εκπομπή. Καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες. Ωραία, γύρισε στη Φλόριντα η Γκυλφόιλ, επιστρέφει, λέει. Ορίστε, ρε, αντρικό. Χάσαμε το κορμί, ρε, παιδάκι μου. Τα σενάρια λέει τη επόμενη μέρα και τα λοιπά. Βρήκαμε μαλλί να ξάνουμε τώρα με την Γκυλφόιλ. Τόσα προβλήματα έχει ο κόσμος. Όλη την ημέρα είχαμε το Μαζονάκι, είχαμε τη Βύση με τον Καρβέλα. Τώρα έχουμε την Γκυλφόιλ. Έφυγε η πρέσβυρα. Τι πάθαμε, μωρέ, παιδάκι. Φυσικά το θέμα έχει παρασκήνιο, έχει ενδιαφέρον, να μην το υποτιμάμε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη διάσταση, εντάξει. Και που είναι η Γκυλφόιλ και με ποιον τα έχει η Γκυλφόιλ, από ποιον πήγε να τα πάρει η Γκυλφόιλ, από ποιον πήγε να τα πάρει, το μάθουμε και πώς. Γιατί εδώ είναι το ζουμί, για το ζουμί. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι η Γκυλφόιλ ήξερε ότι θα αποπεμφθεί από τη μέρα που ο Ρούμπιο ήρθε την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Της δόθηκε το μήνυμα ότι πλέον δεν την καλύπτει ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνηση. Λοιπόν, 9 και 33 η ώρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον Οδοντοτό. Τον έχουμε, τον πρόεδρο, μάλιστα, πολύ ωραία. Μαζί μας θυμίζω τα καταστήματα Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με τα εξαιρετικά του σαρτοποιήματα, απολαυστικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και βεβαίως τα καλύτερα γλυκά και σε μεγαλύτερη ποικιλία, μια ιστορία που έρχεται από το 1955. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, του κυρίου Βαγγέλη Καραχάλιου, για το θέμα του οδοντοτού. Θυμίζω ότι πριν από περίπου 20 μέρες είχε κάνει παρέμβαση και για το τρένο. Τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος κάτι κάνει. Κάνει καμιά παρέμβαση, γιατί βλέπω τους περισσότερους φορείς να παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς να έχουν δραστική, χωρίς να αναλαμβάνουν δράση. Ο κύριος Καραχάλιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει για αυτή την παρέμβαση για το θέμα του οδοντοτού. Κύριε Καραχάλη, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, στείλατε μια επιστολή για το θέμα του οδοντοτού, στην οποία ουσιαστικά επιρρύπτεται ευθύνες για αυτή τη στασιμότητα. Τι ακριβώς ζητάτε?
1: Δεν επιρρύπτω ευθύνες. Ως τεχνικό επιμελητήριο και ως πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, παραθέτω μια μακροσχελή επιστολή με τεκμήρια και νομίζω ότι ποιώ τον ορθό λόγο.
0: Στον κύριο Κότσιρα, τι είναι ο Κότσιρας,
1: να ευαισθητοποιήσω και να κινητοποιήσω, ναι, αρχικά το Υπουργείο, το οποίο οφείλει να ασκεί και έλεγχο στους σιδηροδρόμους Ελλάδας, στον πρώην ΟΣΕ. Ναι. Νομίζω ότι αν μπορούσα να, με έναν τρόπο να, με μια πρόταση να πω για ποιο λόγο στέλνω αυτή την επιστολή, ναι, είναι να καλέσω και παρακαλώ τον Υπουργό να σκεφτεί αν 7 μήνες κλειστός οδοντοτός ιστορική σιδηροδρομική γραμμή 130 χρόνων το 2026 θεωρείται αποδεκτή επίδοση για τη διοίκηση των σιδηροδρόμων Ελλάδας, τότε ποια ακριβώς επίδοση θα ήταν αποτυχία.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Άρα αναζητώ απαντήσεις ναι. σε συγκεκριμένα ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι η επιστολή απευθύνεται στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Κότσιρα.
1: Φυσικά, φυσικά τον ναι. κύριο Κότσιρα. Mm. Η διοίκηση του Υπουργείου έχει συνέχεια. Ναι. Έκλεισε ο Οντοτός με μια απλή ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου, χωρίς να προσκομιστεί καμία υπογραφή κανενός. Ναι. Στη βάση της επικινδυνότητας και της ασφάλειας. Ναι. Όμως η ασφάλεια δεν είναι άλοθη mm. για να κλείνεις μια υποδομή. Mm. Αυτός που έχει υποχρέωση να την συντηρεί, να την λειτουργεί και να την παρέχει στην δημόσια, στο δημόσιο, στην κοινωνία, έχει υποχρέωση να κάνει όσα χρειάζεται για να λειτουργεί με ασφάλεια.
0: Κύριε Καραχάλια, να πω το εξής, γιατί εγώ δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου, δεν έχω μάθει έτσι. Να σας πω μπράβο για αυτή την παρέμβαση, αλήθεια. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει προβλήματα ασφάλειας ο οδοντοτός σημαίνει ότι από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα είναι κλειστός και δεν έγινε τίποτα για να βελτιωθεί. Ωραία, έχει προβλήματα ασφάλειας. Και η Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών έχει προβλήματα ασφάλειας, θα την κλείσουμε. Και η Πατρών Κορίνθου έχει, πύργου μπορεί να έχει αύριο, σε 10 χρόνια, σε 5 προβλήματα ασφάλειας, την κλείσουμε. Και η 111 έχει προβλήματα ασφάλειας, αρκετά, σε πολλά σημεία, θα την κλείσουμε. Μα γιατί δεν παρεμβαίνουν. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα και από τους τοπικούς φορείς. Η Αλεξοπούλου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, προχθές πότε μιλάγαμε, που είχε πει ότι 15 του μηνός θα ανοίξει, μας είπε ότι είναι διαδικαστικό το πρόβλημα, κύριε Καραχάλια. Δηλαδή ότι αυτή η μελέτη που θα έκανε η περιφέρεια μαζί με το ΤΕΕ, το κεντρικό, δεν εγκρίθηκε από το ελεκτικό συνέδριο, αλλά είναι διαδικαστικό, είναι τυπικό το ζήτημα και θα λυθεί.
1: Θα απαντήσω σε αυτό. Επιτρέψτε μου πρώτα να πω κάτι το οποίο για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Το είπατε, το γράφω και εγώ στην επιστολή. Mm. Έφερα δύο παραδείγματα. Mm. Έφερα το πιο πρόσφατο παράδειγμα που ο κόσμος μπορεί να θυμηθεί, αν έτυχε να περάσει, αλλά δημοσιοποιήθηκε και ευρέως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την καταλήψη που είχαμε πάνω στη Σικούλα στην Ιωνία Οδό. Ναι. Εκεί ο παραχωρησ,

0: ζητήσει ο Υπουργός, ναι, αρχικά να μας φαίνει ικανοποιημένος και η κυβέρνηση που μια δημόσια υποδομή 130 χρόνων παραμένει κλειστή, ναι, και αν κάποιος έχει αφήνει σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ταυτόχρονα λέμε και κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Αφού φέρνουν το παράδειγμα της Σικούλας, της Ιωνίας Οδού, την κακιά σκάλα,
1: mm-hmm,
0: υπάρχει αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, δεν το αναφέρω στην επιστολή μου, το θύμισε ένας φίλος και συνάδελφος που περνάει από την Ημαθία και είχαμε πάλι πρόβλημα. Και πάλι εκεί ο διαχειριστής υποδομής έκανε ό,τι έπρεπε.
1: Ωραία, οι υποδομές θα έχουν προβλήματα όταν είναι 100 χρόνια. Αλλά πρέπει να τα λύνεις, όχι να το κλείνεις.
0: Ναι. Κύριε Πλή, αυτό είναι μια δυστοπία.
1: Ναι.
0: Αυτό δυστυχώς στην κοινωνία το περνάω ως μια κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Τότε ο ρόλος μας, ο δικός μας, τουλάχιστον μέχρι εκεί που φτάνει, είναι να ποιούμε τον ορθό λόγο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η επιστολή αυτή έχει αρκούντος ισχυρά τεκμήρια,
1: ναι,
0: να ψάξουν όσοι μπορούν να ψάξουν, να λογοδοτήσουν, να έρθουν πρώτων ευθυνών τους και στο τέλος της μέρας να αξιολογήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Ο διαχειριστής υποδομής λειτουργεί και διαχειρίζεται την υποδομή και τη συντηρεί, ο ΣΕ,
1: ναι,
0: με μια απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
1: Mm.
0: Έχετε ψάξει, σας καλώ, ή καλώ τους βουλευτές, το ίδιο τον Υπουργό, τα αρμόδια όργανα, τους επιθεωρητές περιβάλλοντος και την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που ασκούν έλεγχο εποπτικό επί αυτών, επί αυτής της αδειοδότησης περιβαλλοντικής. Υλοποιήθηκαν οι όροι που τους επιβάλλει, είναι υποχρεωτικοί.
1: Mm.
0: Δεν είναι δυνητικοί.
1: Εσείς βάζετε και ένα άλλο ζήτημα πάντως. Εσείς βάζετε και ένα άλλο ζήτημα που είναι σημαντικό. Εμείς το έχουμε πει εδώ, το έχουμε συζητήσει και με τους ανθρώπους από την περιοχή. Το διακοπτό για τα καλάβρητα χάνουν χιλιάδες ευρώ την ημέρα. Την ημέρα από τη μη λειτουργία του οδοντοτού. Και βάζετε το θέμα του οικονομικού κόστους της παρατεταμένης ακινητοποίησης, λέγοντας ότι πρέπει να αποσαφινιστούν τυχώς συμβατικές απαιτήσεις και αποζημιώσεις. Έτσι, βάζετε και τέτοιο ζήτημα.
0: Το ζήτημα της απώλειας εισοδήματος από τις περιοχές της Αιγαίας και των Καλαβρίτων και γενικά της Αχαΐας είναι δεδομένο.
1: Mm.
0: Και θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπα περισσότερο και πάνω από το πόσο χρονικό διάστημα θα κλείσει ο οδοντοτός, γιατί αυτή είναι και, υπάρχουν και έμεσες επιπτώσεις σχετικά με τη φήμη του, με το πώς λειτουργεί η περιοχή και πολιτιστικό τουριστικό προϊόν ο οδοντοτός. Είναι ιστορική διαδρομή.
1: Ναι.
0: Βάζω όμως ένα θέμα, το οποίο και αυτό πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός. Ποιος εξυπηρετείται από το κλείσιμο? Πληρώνουμε σταλίες, πληρώνουμε διαφυγόντα κέρδη για τη μη λειτουργία σε αυτόν που του έχουμε πει ότι θα το λειτουργείς, αφού και τους ασφαλίσουμε την υποδομή.
1: Mm.
0: Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτήν την ιστορία?
1: Mm-hmm.
0: Το δημόσιο σίγουρα χάνει. Και η δημόσιος φορέας που είναι η διοίκηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, ο πρώην ΟΣΕ, θέλει να μας πει ποιο πράγμα ακριβώς ασκεί η διοίκηση. Πληρώνεται για να κρατάει την υποδομή κλειστά και να ζημιώνει και το ελληνικό δημόσιο κατά χιλιάδες ευρώ, γιατί πληρώνει διαφυγόντα κέρδη σε μια ιδιωτική εταιρεία.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξεσηκώνει το κόσμος. Αυτό νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική παρέμβαση, κύριε Καραχάλη, από το ΤΕΕ, που ίσως και να συμβάλλει στο να κινητοποιηθούν και να ξυπνήσουν στο Υπουργείο σε σχέση με τον οδοντοτό, να καταλάβουν ότι εδώ μιλάμε για μια υποδομή που κάθε μέρα πλήττει την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς δεν έχετε άμεση εμπλοκή με το θέμα της μελέτης που μπλοκαρίστηκε από το λεκτικό?
0: Όχι. Έχει το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να ξεπεράσει.
1: Εκεί έχετε καμιά εικόνα τι θα γίνει?
0: Τι εννοείτε?
1: Λέω, θα ξεμπλοκάρει όπως μας έλεγε η κυρία Αλεξοπούλου και είναι τυπικό ζήτημα, ή είναι ουσιαστικό και μπορεί να κολλήσει και να μην.
0: Είχα πει και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, όταν ανέκυψε το θέμα του κολλήματος της σύμβασης με την πράξη του ελεκτικού συνεδρίου τοπικού επιτρόπου, ότι αυτό συμβαίνει στις δημόσιες συμβάσεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τέτοιου είδους κολλήματα πολλές φορές. Ήμουν σίγουρος ότι θα το είχα πει και δημόσιο ότι θα ασκηθεί, φαντάζομαι. Είχα πει τότε αίτηση ανάκλησης αυτής της πράξης του ελεκτικού. Έμαθα και εγώ ότι έγινε ήδη προσφυγή. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω ότι αυτό.
1: Κύριε Καραχάλια, τώρα αυτά όμως για να κλείσουμε, ξέρετε καλά, γιατί έχετε εμπειρία πλέον κι εσείς. Είστε έμπειρος τέλεχος του ΤΕΕ. Όλα αυτά είναι ανθυπολεπτομέρειες. Το ζήτημα είναι να υπάρξει πολιτική βούληση να ανοίξει ο οδοντός από την κυβέρνηση. Το πράγμα είναι πολύ απλό. Να θελήσει η κυβέρνηση να ανοίξει τον οδοντό. Όλα αυτά τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι ανθυπολεπτομέρειες της υπόθεσης. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Απόλυτα.
1: Και πολύ καλά κάνατε και στείλατε την επιστολή για να κινητοποιήσετε ανθρώπους και στην Αθήνα και δυστυχώς και στην Αχαΐα που τους έχει πάρει ο ύπνος. Και στην Αχαΐα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94.

Αυτά με την επιστολή του Προέδρου του ΤΕΔΙ της Ελλάδας, του κυρίου Καραχαλιού, προς τον αναπληρωτή υπουργό, μάλλον, τον κύριο Κότσιρα. Δεν είναι ο τραγουδιστής αυτός, είναι άλλος, είναι ο Γιώργος Κότσιρας. Αναπληρωτής, λέει, υπουργός με υποδομών και μεταφορών. Καλά, εντάξει. Λοιπόν. 7 μήνες κλειστός ο Δοντοτός. Κάθε μέρα η περιοχή χάνει 1.000 ευρώ. Πλήττεται η φήμη ενός ιστορικού τοπόσιμου για την Αχαΐα. Μα τα και δεν έχουν αλλάξει μια βίδα. Εντάξει, έχει προβλήματα ασφαλείας. Και τι θα κάνουμε? Θα τον έχουμε μονίμως κλειστό? Θα τον κλείσουμε εντελώς να μην υπάρχει, να τελειώνουμε? Να το ξανακάνουμε βουνό εκεί, να κλείσετε και τα τούνελ και όλα και τα λοιπά, να πάρετε τα τρένα, μην τα βλέπουμε? Να τελειώνουμε. Αυτή όμως η στασιμότητα είναι προκλητική. Και όπως είπα και προηγουμένως, καλά στην Αθήνα μπορεί να μην ασχολούνται. Τώρα σου λέει σιγά τώρα, δεν το κλείστο. Η εταιρεία Hellenic Train μπορεί να θεωρεί τη γραμμή ασύμφορη, δεν ξέρω τι θεωρεί. Αλλά υπάρχει και θέμα σε σχέση με τη διεκδίκηση από πλευράς της περιοχής μας. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν κάποιοι που κινούνται, βουλευτές, την περιφέρεια, τους δήμους, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κινούνται όρθιοι. Θα σας πω εγώ ποιοι είναι. Εσείς θα τους βρείτε.

ψηφίζει ο κόσμος. Εντάξει, ψηφίζει, ρε παιδί μου, να ψηφίζει κάποιον που είναι παρόν. Μα κάνει λάθη, αλλά να είναι εδώ, παρόν. Να κινείται, να διεκδικεί, να κάνει αυτήν η δουλειά του και του βουλευτή και των εκπροσωπών της περιοχής. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που έχουν χάσει τα ίχνη τους, έχουν ακούσει νέα τους χρόνια, μήνες. Τους πληρώνουμε αυτούς όλους. Πού είναι αυτοί?

σήμερα θα έχουμε βελτιωμένο καιρό. Αλλά δεν έκανε τίποτα τρελά πράγματα με την κακοκαιρία στην Πάτρα, όπως δεν κάνει ποτέ. Οπότε έχουμε εκτακτά φαινόμενα. Σπανίως έχουμε την Πάτρα για την Αχαΐα να είναι σε πάρα πολύ κόκκινη κατάσταση και να έχουμε σοβαρά θέματα. Ο χειμώνας κυρίως ποτέ δεν περνάει τόσο βαριά από εδώ. Τουλάχιστον αυτό έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες πιο βόρειες περιοχές ή ας πούμε την Ήπειρο και άλλες. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε είναι μια χαρά.

Λέγαμε για τα προβλήματα στα σχολεία της Πάτρας το προηγούμενο διάστημα και με τους εκπροσώπους δασκάλων και νηπιαγωγών που διαμαρτύρονται και με τους εκπροσώπους του Δήμου. Και ο Δήμαρχος εδώ μας είχε πει ότι η κατάσταση των σχολείων δεν είναι καλή, γιατί δεν υπήρξε χρηματοδότηση αναμενόμενη από το κράτος. Στο Μεσολόγγι έπεσε το παράθυρο στο κεφάλι ενός μαθητή, ενώ έκανε μάθημα εκεί στο Λύκειο. Και λέει ο Δήμος στο Μεσολόγγι αναγνωρίζει τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία. Πάλι καλά που τα αναγνωρίζει. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι το να πέφτουν παράθυρα στα κεφάλια των μαθητών είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι. Δηλαδή αύριο θα πέσουν. Να βγάζει και ανακοίνωση. Αύριο θα πέσουν τα τζάμια στο τάδε σχολείο. Να έχετε το νου σας.

Έπεσαν τόσα χρήματα από ευρωπαϊκά προγράμματα, έπεσαν τόσα λεφτά τα τελευταία χρόνια και δεν εξυγχρονίστηκαν οι βασικές υποδομές στις οποίες κάνουν τα παιδιά μας μαθήματα. Παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν γίνει σε σχολεία αλλαγές και εξυγχρονισμοί, να μην είμαστε άδικοι, αλλά δεν έχουν γίνει σε πάρα πάρα πολλά ακόμη, ειδικά σε μικρότερες περιοχές της Ελλάδας. Όταν στην Πάτρα, που είναι μια μεγάλη πόλη, υπάρχουν υπηαγωγεία που λειτουργούν σε υπόγεια και σε ισόγεια που είναι για καταστήματα κανονικά. Προγραμματίστηκε ο μαθητής, λέει, πρώτης λυκείου και ο Δήμος ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση, περιγράφοντας μια ιδιαίτερη προβληματική εικόνα των σχολικών υποδομών και στην Ατωλακαρνανία.

Σήμερα, για να επιστρέψουμε λίγο και στο θέμα των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και θα καταθέσει αίτημα ευελιξίας για νέα μέτρα στήριξης. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να ξέρουν, δεν είναι τόσο στην κυβέρνηση εκτός πραγματικότητας, ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι πολύ πιθανό σε λίγο διάστημα να προκύψουν, ότι είναι πολύ λίγα. Άρα είναι σίγουρο ότι θα διεκδικηθεί η δυνατότητα να δοθούν και άλλα χρήματα μέχρι το τέλος του χρόνου, αν χρειαστεί, και μέσα στο χειμώνα. Ο κ. Μητσοτάκης, εν όψη της κρίσιμης αυτής συνόδου κορυφής, τόνισε από τη Λάρισα ότι πρέπει να αποφύγουμε το λαϊκισμό και τις εύκολες λύσεις, αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε τη δυνατότητα να πάμε σε πρόσθετη στήριξη πέρα από τις οροφές δαπανών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να διαθέσει περισσότερους πόρους χωρίς να προσκρούει στα ευρωπαϊκά όρια για τις απαγορεύσεις. Για να δούμε αν θα προκύψει σήμερα νέος δημοσιονομικός χώρος, όπως λένε στην κυβέρνηση, για να μπορέσει να δώσει κάποια πρόσθετα μέτρα στον κόσμο. Γιατί όλοι εκεί έξω φωνάζουν και νομίζω ότι έχουν και δίκιο.

0: Δυστυχώς έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο πριν από λίγο στα Σελιανίτικα Γιάλιας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου σήμερα το πρωί, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια 75χρονη που κατακόταν από το Αίγιο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και αυτό προσέκρουσε σε μάντρα στην παλιά Εθνική με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. 75 ετών από το Αίγιο, το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Έγινε σήμερα νωρίς το πρωί το δυστύχημα. Λοιπόν, δεν συμβαίνουν μόνο άσχημα πράγματα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς αυτά που μέχρι τώρα αναφερθήκαμε, όλα αυτά με την ακρίβεια, με τα προβλήματα, με τον οδοντοτό, έχουν ένα αρνητικό πρόσημο, έχουν ένα προβληματικό πρόσημο. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα. Και θα πάμε με ένα από αυτά προς το τέλος της εκπομπής μας, με μια εξαιρετική συναυλία, με μια μουσική πανδεσία, την οποία παρουσιάζει το περιοδικό Πατρινόραμα το Σάββατο στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με τον Γιώργο Θεοφάνους και μια εξαιρετική ομάδα μουσικών. Να μας τα πει καλύτερα η Ευτυχία Λαμπροπούλου, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ευτυχία, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πή. Καλημέρα σε σένα και στους ακροατές σου. Εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να μας πείτε λίγο για την νέα αυτή μουσική υπερπαραγωγή που θα έχουμε το Σάββατο με τον Γιώργο Θεοφάνους.
1: Βεβαίως. Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το Σάββατο στις 9 το βράδυ, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και το περιοδικό Πατρινόραμα, έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Θεοφάνους με πολλά τραγούδια ακόμα, με τον Άκη Δίξιμο, την Όλγα Βενετσιάνου, τον Νίκο Παπούτσι, τη Μέρη Στεφανακίδη, την παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πατρών. Και θα δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο που θα είναι εκεί να ταξιδέψει με τις μεγάλες επιτυχίες που εφέρουν την υπογραφή του κυρίου Θεοφάνους εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Και οι οποίες δεν είναι και λίγες, έτσι, δηλαδή θα ακούσουμε πάρα πολύ δημοφιλή.
1: Ακριβώς. Το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πενταγράμμου φέρει την υπογραφή του.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πάρα πολλά τραγούδια, γνωστές επιτυχίες που όλοι έχουμε διασκεδάσει. Μας έχουν συντροφεύσει στις πιο όμορφες μα και στις πιο δύσκολες στιγμές μας. Φέρουν την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνου και από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Έτσι, είναι ένα ευρύτατο φάσμα από τη Μαρινέλα και το Γιάννη Πάριο μέχρι την Νατάσα Θεοδωρίδου, τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδύ και πάρα πολλούς ακόμα καταξιωμένους.
0: Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, σε 9 το βράδυ, μεθαύριο, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, πολλά τραγούδια ακόμη Γιώργος Θεοφάνους, Δίξιμος Βενετσιάνου, Παπουτσί Στεφανακίδη, και θα συμμετέχει η ευτυχία και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Ήταν μια επιλογή του κυρίου Θεοφάνους. Ήθελε να τον συντροφεύσουν παιδιά και δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή από την παιδική χοροδία της Πολυφωνικής, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σταύρο Σολωμό και όλα τα μέλη της χοροδίας για την στήριξή τους.
0: Οι οποίοι στην Πολυφωνική κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Να πούμε ότι θα ερμηνεύσει η Πολυφωνική έργα του Γιώργου Θεοφάνους με την διδασκαλία και της διευθύντριας του τμήματος, της κυρίας Αρετούσας Νικολοπούλου. Η Πολυφωνική είναι από τα πολιτιστικά όπλα της περιοχής μας και θα πρέπει πάντα να τη στηρίζουμε. Ευτυχία, μπορούν να κλείσουν και στο more.com ακόμη κάποια εισιτήρια.
1: Ναι, μπορούν να κλείσουν στο more.com, μπορούν να περάσουν από τη γωνιά του βιβλίου το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου.
0: Στην Αγίου Νικολάου.
1: Από το Discover και από την... και από το Public.
0: Μάλιστα. Public, γωνιά του βιβλίου, Discover... ή θα μπείτε στο more.com για να κλείσετε κάποια από τα λίγα τελευταία εισιτήρια που έχουν μείνει.
1: Ναι, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια.
0: Ελάχιστα εισιτήρια.
1: Όπως καταλαβαίνετε, πάμε για sold out ακόμη μια φορά.
0: Πολύ ωραία. Για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Θεοφάνου στο Σάββατο, να πούμε ότι ο Αλφα Πάτρας είναι από τους χορηγούς επικοινωνίας της μεγάλης αυτής εκδήλωσης. Μιας ακόμη μεγάλης εκδήλωσης που διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα, έτσι, Ευτυχία.
1: Ναι, μία ακόμη εκδήλωση και επακολουθεί μία ακόμη. Η οποία πραγματικά από τον Αύγουστο και όλα 31 Αυγούστου
0: Ναι, και είναι ο Νταλάρας 31. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Θα τα ξαναπούμε
1: μέχρι τότε. Και έχουμε μία ακόμη αφιέρωμα στον αείμνηστο Μίμη Πλέσα που μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες. Αλλά αυτή πρώτα ο Θεός θα γίνει από τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αϊκίνητοι είστε εκεί στο Πατινόραμα. Μπράβο σας για αυτές τις εκδηλώσεις που είναι υψηλής καλλιτεχνικής αξίας πάντα. Και έχουν πάντα ένα υπόβαθρο. Να είσαι καλά, ευτυχία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο θα είμαστε εκεί.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και σε όλους τους ακροατές σου τα καλύτερα.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στον Α94 και 4 για αύριο το πρωί. Πριν κλείσω να πω, λέγαμε για τα σχολεία προηγουμένως, Αντρέα. Εκενώθηκε σπασμένα, λέει, σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά. Άλλο καινούριο, φρέσκο. Μετά την Γράβα στην Αθήνα, όπου πηγαίνουν χιλιάδες μαθητές, εκενώθηκε σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, το οποίο πλημμύρισε με λύματα. Με λύματα. Στο ισόγειο και το υπόγειο του σχολείου. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχολεία που σας έλεγα προηγουμένως. Όχι μόνο πλέον στην επαρχία, στον Πειραιά, δίπλα στην Αθήνα, δίπλα στα Υπουργεία. Λοιπόν, μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, τα ζαχαροπλαστεία Caravel. Σας περιμένουν σε 6 σημεία στην Πάτρα. Σίγουρα κάποιον είναι κοντά σας. Μπορείτε να πάτε να γευτείτε τα φοβερά αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό τους καφέ, να πάτε ένα ωραίο πρωινό τώρα. Να φάτε το καλύτερο και να δοκιμάσετε το καλύτερο παγωτό της πόλης, τον Caravel. Και τα πιο γευστικά και σε μεγαλύτερη ποικιλία γλυκά που έλκουν την ιστορία τους από το 1955. Εσείς θα μείνετε στον Αλφα, ακολουθούν Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε μια καλή, πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Γεια σας.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται το ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διήμερης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα των 27 ηγετών θα βρεθούν επίσης ο νέος 7ετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την κυβερνητική παρέμβαση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιδότηση 40 λεπτών στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών για την αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει περάσει ποτέ ο πλανήτης, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης στους πολίτες να είναι αμβλημένες. Ένας 62χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν επίσης Εύβοια και Σποράδες. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Στο οδικό δίκτυο ενός στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Αλλαγές και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Εργοσαρονικό εκτελούνται προς το παρόν βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου για 4 μήνες λόγω εργασιών στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εξήγησε ότι υπάρχει σειρά απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται χρόνο. Ο διάδρομος θα έπρεπε να κλείσει ούτως ή άλλως προκειμένου να επεκταθεί. Ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν γίνεται να πετούν αεροπλάνα και από κάτω να δουλεύουν μπουλντόζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατήγγειλε στον σταθμό μας ότι ανακοινώθηκε ευνηδίως το κλείσιμο του αεροδρομίου. Υποστήριξε ότι Χίος δεν είναι βραχονισίδα, έχει σημασία στην εποχή μας. Δεν γίνεται η πολιτεία να προχωρά σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, τόνισε. Συνελήφθησαν μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ένας 20χρονος και ένας 18χρονος που απέσπασαν 5.000 χρυσές λίρες αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ από 90χρονη στη Λυκόβρηση. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ. Κατάφερε να της αποσπάσει περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στον διεθνή χώρο, ο Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε στους Financial Times ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του για την επικίνδυνη διακοπή της παροχής αμερικανικών πληροφοριών και την ταυτόχρονη υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Το σύστημα της SpaceX έχει καταστεί ζωτική σημασία για την παροχή πρόσβαση στο διαδίκτυο στα στρατεύματα στην Ουκρανία, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν αποτελεσματικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προς ρωσικούς στόχους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και ο Όφη τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Λοιπόν. Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Εδώ μου στέλνω μηνύματα στήριξη στον κύριο Λιμπερόπουλο. Λέει, φίλε, τα καταλαβαίνεις γιατί ειδικά εκεί δεν κλείνουν αεροδρόμιο όταν το νησί είναι δίπλα στη γείτονα χώρα. Φαντάσου να γίνει κάτι και να θέλεις να μετακινήσεις ενόπλες δυνάμεις σε χρόνο. Αυτό δεν
1: ισχύει.
0: Ξέχασέ το αυτό τώρα. Άμα να μετακινήσεις ενόπλες δυνάμεις, θα ανοίξει το αεροδρόμιο σε δευτερόλεπτα. Χαιρετίσματα στους δικούς μας που λέει και ο λαός. Με αεροπλάνα και βαπόρια θα πάει και ο κόσμος.

0: κόμματα συνήθως οι υπόγειες διαδρομές τα τρώνε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γαβρίλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ένα μικρό σχόλιο θα θέλαμε, τίποτα περισσότερο, για το βίντεο που παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ και σας είχε και εσάς. Ενώ είχατε υπογράψει να παραδώσετε τις έδρες, δεν το κάνατε. Ότι είχατε αυτή την ηθική υποχρέωση απέναντι στο κόμμα σας, δεν το κάνατε. Αυτό το σχόλιο θέλω να μου κάνετε.
2: Κύριε Χατζή, εγώ και άλλοι συνάδελφοι αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε τον Ιούλιο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μία μειοψηφία άλλαξε ουσιαστικά την απόφαση που είχε πάρει με μεγάλη πλειοψηφία η Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου του 2026, που τι έλεγε αυτή η απόφαση, ότι θα σταθούμε θετικά απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα και ότι δεν θα βρεθούμε αντιπαραθετικά προκειμένου να μην μείνει ο κόσμος, ο προοδευτικός, ο δημοκρατικός, διαλυμένος όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση υπηρετούσε τις κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες που έχει η κοινωνία, προκειμένου τουλάχιστον από την πλευρά της κεντροαριστεράς να υπάρξει μια μεγάλη πολιτική δύναμη με ένα πολιτικό σχέδιο ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα. Αυτό άλλαξε με μια διαδικασία στα όρια της νομιμότητας, αν θέλετε, διότι μια μικρή μειοψηφία επέλεξε να εξωθήσει το σύνολο των στελεχών του κόμματος και μελών της Κεντρικής Επιτροπής και της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ στην Αργολίδα, όταν αποφάσισα να αποχωρήσω, ήδη είχε αποχωρήσει το σύνολο των μελών της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα συντονιστικά μέλη, όπως και οι συνυποψήφιοι μου στο ψηφοδέλτιο του 2023, είχαν ήδη αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν φεύγατε εσείς, ποιος θα πήγαινε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε?
2: Είναι 4 σύντροφοι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί και έχουν φύγει εκτός ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και είναι?
2: Ο πρώτος επιλαχών είναι με τους συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει προς τη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα έχουν φύγει και από τη Νέα Αριστερά, είναι δηλαδή ανένταχτος, και οι υπόλοιποι είναι στην Ελλάς ήδη. Βρίσκονται οι άλλοι τρεις, ήδη στην Ελλάς.
0: Κατά συνέπεια, δηλαδή, δεν είναι κανένας αυτή τη στιγμή, δηλαδή,
2: δεν
0: και να φύγετε εσείς.
2: Να παίρνει την έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα.
0: Καλά, θα την πάρει κάποιος την έδρα, αλλά δεν θα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ζήτημα είναι, κύριε Χατζή, ακριβώς ότι εγώ έχω μια δουλειά να κάνω ακόμη στην Αργολίδα. Το γνωρίζετε το έργο που έκανα και ως τομεάρχης εργασίας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένω, γιατί τα προβλήματα τα τοπικά είναι πολλά στην περιφέρεια, ειδικά η προσωπική σχέση του βουλευτή είναι αδιατάραχτη με τον κόσμο που ψηφίζει. Συνεπώς έχουμε δουλειά να κάνουμε. Θα πάρω τις αποφάσεις μου για το τι θα κάνω πολιτικά σύμφωνα με την ανάγκη που έχει και αυτός ο κόσμος που με χρειάζεται δίπλα του και θέλω να είμαι χρήσιμος για την τοπική μου κοινωνία.
0: Ναι, δηλαδή μέχρι τέλος του χρόνου θα το έχετε ξεκαθαρίσει ή θα σας πάρει περισσότερο?
2: Δεν μπορώ να βάλω έτσι χρονικό ορίζοντα, αλλά στο μυαλό μου είναι να παραμείνω όσο μπορώ να είμαι χρήσιμος για την Αργολίδα και για τα ζητήματα που αναδεικνύουν.
0: Γιατί λένε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ότι εντάξει, μην έρθεις 2-3-4 μήνες πριν, ας πούμε, και μας πεις παραιτήθηκα και έρχομαι. Πρέπει να το έχεις κάνει πολύ νωρίτερα, αυτό κατάλαβα εγώ.
2: Ακούμε και τον κύριο Τσίπρα τι λέει και δεν σας κρύβω ότι εγώ βρίσκομαι κοντά στο εγχείρημα το νέο του κύριου Τσίπρα. Άλλωστε από τον Ιούνιο έτσι είχα τοποθετηθεί και στην Κεντρική Επιτροπή. Είδα και τις δηλώσεις του, τη συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, για τους μικρούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Είμαι κοντά σε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Έχουμε ακούσει τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας και τι όρους έχει βάλει. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι ούτε προκρατημένη θέση αξιών.
0: Όχι, δεν μιλάμε για αυτά. Εντάξει,
2: εφόσον αποφασίσω να στηρίξω αυτό το εγχείρημα, θα το κάνω την ώρα που θεωρώ ότι θα έχει και μια υπεραξία.
0: Ο κύριος Τσίπρας, εντωμεταξύ, αυτά που λέτε τώρα που είπε, τα έχει ξαναπεί στο παρελθόν, δεν τα τήρησε. Τώρα πώς το πιστεύετε?
2: Ο κύριος Τσίπρας έχει, πιστεύω, στην τετραετία που υπηρέτησε στο τιμόνι της χώρας ως πρωθυπουργός θετικό πρόσημο. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Όχι, ένα λεπτό. Αυτό επειδή, δρόμο, ένα λεπτό, επειδή αυτό είναι ένα... Ακούστε με μισό λεπτό.
2: 37 πίεση, δίσες,
0: όχι, ένα. Κύριε, εντάξει, αυτά φεύγουν στον αέρα, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, καταρχάς είπατε ότι άφησε 37 δις. Σωστά.
2: Σωστά.
0: Τα 22 δις από αυτά όμως, ξέρετε κύριε Γαβρίλο, είναι δάνειο. Δεν τα μάζεψε που φαινόταν.
2: Όχι και δάνειο και λογιστικά.
0: Όχι και δάνειο. Είναι δάνειο.
2: Ναι. Αλλά τα, σημασία τα 15 δις είναι που μας...
0: Ναι, καλά.
2: Ναι, δεν φέρνω καμία
0: είναι δάνειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Δεν είναι.
2: Μη μας κάνετε.
0: Και δεύτερο.
2: Απλά θέλω να πω ότι λογιστικά... ήταν αυτό το νούμερο το οποίο έδινε έναν αέρα στη χώρα να μπορεί να δανείζεται, να ανοίξει δρόμο για την ρύθμιση του χρέους.
0: Και δεύτερον, είπατε δεύτερον,
2: να μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα δυστυχώς.
0: Αφήστε το Μητσοτάκη, περιμένετε, θα πούμε. Δεν ακούτε όμως, κύριε Γαβρίλο, δεν με ακούτε που σας ρωτώ. Αφήστε να ρωτήσω, λοιπόν, τα ξέρουμε τα αυτά. Λοιπόν, δεύτερον, είπατε ότι ο κύριος, είπατε για τα, και για τα 37 δις, σας εξηγώ λοιπόν ότι τα 37 δις, τα 22 από αυτά τα δισεκατομμύρια είναι λεφτά που τα πήρα απ' έξω. Δεύτερον, αυτό που είπατε ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια, το ακούω και το ξανακούω και είναι αστείο, δηλαδή έχει καταδείξει ανέκδοτο. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα έχουμε κανένα μνημόνιο, έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, έληξε η προθεσμία του τρίτου μνημονίου και τελείωσε η παράσταση. Δεν μας έβγαλε από τα μνημόνια, έφερε μνημόνιο, όχι, ένα λεπτό, αν με περνάτε για ηλίθιο μπορείτε να το λέτε. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ηλίθιος, όχι ένα λεπτό,
2: όχι κύριε Γαβρίλο,
0: η γνώμη σας ακούστηκε, είπατε λοιπόν ότι μας έβγαλε, πώς μας έβγαλε, έφερε τρίτο μνημόνιο, έκανε δημοψήφισμα, κοροϊδέψε τον κόσμο,
2: εντάξει,
0: εγώ δεν θυμάμαι.
2: Δεν θυμάστε όμως ότι τέλος του 2014, αρχές του 2015 η Ευρώπη δεν έκλεινε την υπόθεση γιατί υπήρχαν προαποτούμενα από το δεύτερο μνημόνιο. Κάτι ακούγαμε για να
0: μην
2: Χαρδούβελη και δεν έκλεινε η συμφωνία.
0: Το Μέχρι Χαρδούβελη ήταν τον 10ο από αυτό που φέρατε εσείς, κύριε
2: Γαβρίλο. Το Γενάρη-Φλεβάρη δεν είχαν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Αυτά τα ξεχάσατε, κύριε Χατζηδέλη.
0: Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Ούτε το Σαμαρά στα Ζάπια ξεχνάω. Κανένα δεν ξεχνάω εγώ. Εγώ λέω όμως ότι είπε ο κύριος Τσίπρας όμως σε όλα αυτά ότι εγώ τα μνημόνια θα τα καταργήσω, δεν το έκανε.
2: Έγινε μια διαπραγμάτευση,
0: κύριε. Δεν με νοιάζει εμένα τι έκανε. Έτσι πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού όμως. Ότι θα καταργήσει τα μνημόνια. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα.
2: Τα αποτελέσματα που είχαμε.
0: Εντάξει,
2: και σήμερα βρισκόμαστε, ενώ η χώρα βγήκε από τα μνημόνια το 2018.
0: Τι βγήκε, δεν βγήκε από κανένα μνημόνιο. Το μνημόνιο έλειξε μόνο του.
2: Σε χειρότερη οικονομική θέση σήμερα, καταλάβατε.
0: Πώς δεν καταλάβατε.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, θα πάτε στον κύριο Τσίπρα, είναι οκ. Okay. Εσείς ξέρετε, τώρα λέει άλλα βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο ίδιος έχει καταδικάσει το παρελθόν του, δεν τον καταδικάζω εγώ.
2: Ο ελληνικός λαός θέλει πολιτική αλλαγή, ένα
0: 70%. Ναι, 70% θέλει πολιτική αλλαγή, δεν σημαίνει ότι ψηφίζει εσάς όμως.
2: Αυτός ο προοδευτικός κόσμος να βρει πολιτική στέγη και να εκφραστεί έτσι ώστε να έχουμε μια αλλαγή πολιτικής. Και αυτό μπορεί να συμβεί στις επόμενες εκλογές. Εγώ είμαι αισιόδοξος.
0: Είναι και εγώ αισιόδοξος. Είμαι ότι θα πάρετε 50%. Αν βρει την άκρη τώρα.
2: Δεν ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς πρέπει.
1: Καλά, εννοείται. Δεν είπαμε.
0: Καλά, εγώ θα αποφασίσω. Αλλά δεν μπορώ και το παραμύθι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, έλεος πλέον, ας πούμε.
2: Να βρουν ένα βηματισμό και γι' αυτό έχω πει ότι χρειάζονται και χαμηλοί τόνοι.
0: Αυτό που καλά, εσείς βέβαια δεν τηρήσατε και το λόγο σας που υπογράψατε ένα χαρτί με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να το τηρήσετε. Καλά, έτσι λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Εντάξει.
0: Σας έβγαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο, σας έβγαλε.
2: Ναι, εντάξει, κύριε Χατζηδέλη.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, το είδατε.
2: Όχι, δεν το είδα.
0: Βάλτε να το δείτε, είναι από τα ωραιότερα βίντεο. Είναι σαν να το έκανε η ομάδα αλήθεια, το ίδιο, το ίδιο σχέδιο.
2: Νομίζετε εσείς ότι η πολιτική γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια κάποιοι χαίρεστε έτσι όπως έχει φτάσει το πολιτικό σύστημα, αλλά και ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχει και ο δημοκρατικός, ο προοδευτικός κόσμος που έχει ανάγκη να απαλλαγεί.
0: Εμείς δεν είμαστε δημοκράτες δηλαδή, κύριε. Και γιατί όχι, χαίρομαι εγώ, νομίζετε. Όχι, για ένα λεπτό τώρα, γιατί. Περάσαμε τον Βίκονα τώρα και τώρα θα μπλέξουμε.
2: Όχι. Δημοκρατικός, προοδευτικός με βάση την πολιτική επιστήμη. Όχι ότι δεν είστε εσείς.
0: Δεν έλεγα, ξέρω εγώ, γιατί άμα φτάσουμε. γιατί κάτι που, έχετε, που είναι μαζεμένοι εκεί είναι, δεν έχουν καμία σχέση με εμένα και τη δικιά μου δημοκρατική πορεία. Εντάξει, για να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
2: Με βάση τις θεωρίες της πολιτικής επιστήμης εννοώ, κύριε Χατζή.
0: Εντάξει, αυτό okay, εντάξει, το καταλαβαίνω που λέτε, εντάξει. Αφού όλοι θα πάνε στο Ελλάς, γιατί έγινε όλο αυτό, λέει. Αφού όλοι θα πάτε εκεί, λέει, γιατί ξεκαθαρίζεται να τελειώνει αυτή η παράσταση.
1: Αυτή είναι απορία ακροατή που σας μεταφέρουμε και που μπορεί να είναι και ψηφοφόρος, έτσι δεν είναι.
0: Είναι προφανώς. Ναι. Ναι. Για δεν πάτε, λέει, από τώρα να τελειώνουμε, λέει, και να ενισχυθεί.
2: Εντάξτε,
0: και ο Τσίπρας.
2: Εγώ σας απάντησα. Ναι. Έχω εκλεγεί με έναν κόσμο ο οποίος θέλει να παραμείνω στη Βουλή, να παλέψω.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι.
2: Θέματα αυτό είναι. Ναι. Δεν υπάρχει ναι. κάτι άλλο, κύριε Χατζή. Είναι ξεκάθαρη η απάντησή μου.
0: Έχουν ναι.
2: ζητήματα. Η περιφέρεια χρειάζεται το βουλευτή τη στο τοπικό και αυτή είναι η δουλειά που εγώ έχω εντολή να κάνω.
0: Ωραία. Μάλιστα. Να κάνετε τη δουλειά σας, λοιπόν. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά και σε εσάς.
0: Θα τα ξαναπούμε. Με...
2: βέβαια.
0: Έχουμε πολλά να πούμε και τηλεοπτικά.
2: Πάντα έχω... βρίσκουμε τον τρόπο εμείς, κύριε Χατζή, να ανεβάζουμε και τους τόνους. Καλό είναι.
0: Βέβαια. Μα τι, είναι άμα δεν ανεβάσεις και τους τόνους, τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Να πας με 50 σφιγμούς. Θα σε πάω με 80, 85. Ανεβάσω λίγο.
2: Το χαίρομαι που μπορούμε και ανεβάζουμε και τόνο. Σημαίνει ότι κάτι έχουμε να πούμε.
0: Έγινε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
4: Κρατήστε τη ζεστασία μέσα, αφήστε τις απώλειες έξω και μειώστε το λογαριασμό. Ανακαλύψτε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Γεωργίου με προηγμένα προφίλ και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επισκεφτείτε το showroom μας, Βουλιαγμένης 247 Δάφνη και στο georgiouv.gr. Γεωργίου, έξυπνα κουφώματα, έξυπνη εξοικονόμηση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, τώρα υπάρχουν παραμύθια τα οποία έχουν και την πλάκα τους. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς έχει κάνει τεράστια λάθη. Έχουμε πλακωθεί με υπουργούς και θα πλακωθούμε και στη συνέχεια. Άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Ταχιάο που λέει για άλλα μπάλαλα. Γιατί βεντελείωνε εδώ και 4 χρόνια το ροδόμιο, έχει σημασία λέει. Πώς δεν έχει σημασία, όλα έχουν σημασία. Άμα το τελείωνε πριν από 4 χρόνια το ροδόμιο, θα είχαμε την κρίνια τώρα. Δίκιο είχε μόνο στο σημείο του ότι για να γίνει το αεροδρόμιο πρέπει να κλείσει, γιατί υπάρχει ένας διάδρομος εκεί.
1: Ναι.
0: Όχι, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά σου λέει και ο άλλος, ρε μεγάλε, βρες έναν τρόπο. Είχε δίκιο ο Μιχαηλίδης αυτό του Πασόκ, που έλεγε εντάξει, να δουλεύουν 4 μέρες και μία μέρα να μας τη δώσει.
1: Ζούμε όμως στη χώρα των διαπιστώσεων και όχι των λύσεων.
0: Εντάξει, τι να κάνω
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Διαπιστώνουν, σου λέει αυτό δεν γίνεται. Αυτό το ένα είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Πού κρίνεται το πώς διαχειρίζεις τα πράγματα, αν βρίσκεις λύσεις.
0: Ναι,
1: απλό είναι.
0: Αυτό είναι και βεβαίως υπάρχουν και τα παραμύθια που έχουμε φάει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Βεβαίως υπάρχουν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι είναι θεατές. Είναι υπουργοί θεατές, watchers.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι σαν και αυτά τα παιδιά που μαζεύουμε στη τηλεοράση και
1: παίρνουν.
0: Και βλέπουν τις άλλες εκπομπές για να κάνουν βίντεο. Τέτοιοι είναι αυτοί. Βλέπουν τα άλλα υπουργεία και κάνουν βίντεο. Λοιπόν, υπάρχουν και υπουργοί που δουλεύουν. Που δεν τους χωνεύεται, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, αν τους χωνεύεται ή όχι. Θα σας το παρουσιάσω μετά από τις και μισή. Αλλά τώρα δεν μπορώ να καταπιώ ούτε αυτό του Πασόκ. Ότι χρεοκόπησε η Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα και γι' αυτό πήγαμε στα μνημόνια. Ναι, αλλά όμως οι εκλογές γίνανε το 9 και στα μνημόνια πήγαμε το 10. Mm. Και στα μνημόνια ο κύριος Παπανδρέου το ανακοίνωσε. Δεν το ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία, μα λέει είχε και η χώρα, πώς το λένε, χρεοκοπήσει. Αυτό δεν λένε. Mm. Ωραία, έχει και μάλιστα, θα συμφωνήσω. Εσύ γιατί έλεγες ότι υπάρχουν λεφτά, δεν το ξέρεις. Δεν ρώταγες. Έλεγες ότι οι λεφτά υπάρχουν όταν βγήκες στο μπαλκόνι. Δεν το ξέρες. Δεν το ξέρες. Δεν μπορούσες να ρωτήσεις αυτούς που ρώτησες μετά. Άρα μην τα λέμε. Η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη χώρα από το 1821. Δεν είναι καινούριο αυτό. Κατά καιρούς μπορεί να παίρνει κανένα φράγκο απ' έξω, κανένα αυτό βολεύεται και ξανά μάνα τα ίδια. Έτσι είναι η χώρα αυτή, δηλαδή αυτό είναι το DNA αυτής της χώρας και των πολιτικών. Ήρθε ο Τσίπρας του Τάσου, ο οποίος πανηγύριζε ο Τάσος στο Σύνταγμα με τους άλλους, χόρευε τσάμικο.
1: Να.
0: Και μετά τι έκανες, μπουρμπούτσαλα, τίποτα δεν έκανες, τίποτα, βγήκε στο γαλακρύο και χωρίς ζάχαρη. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, εσείς έχετε υπόψη αν τα μικροπάμε καλά ή πέφτει και εκεί δούλευμα. Δεν ξέρω, εγώ διάβαζα σήμερα. Στη μετάφραση εννοείται, μια τουρκικές αναλύσεις που λέγανε ότι η Ελλάδα εκεί που ήταν λέει στον κρεμό, τώρα δίνει συμβουλές στη Γαλλία πώς να περάσει, μια δήλωση του Στουρνάρα, πώς θα είναι καλύτερα στα οικονομικά και εκεί που ήταν έτσι, τώρα ο Πυρακάκης είναι κυβέτσι και εκείνα και τα άλλα. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Εγώ μένω στο πώς ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό μετράει για μας. Τώρα εντάξει. Ή πια με το γάλα κρύο χθες λέει με την ΑΕΚ. Λέει ο άλλος. Εντάξει. Καλά. Παιχνίδι είναι. Στα παιχνίδια άλλος ένας κερδίζει, ένας χάνει. Θα ξανάρθει ένα άλλο παιχνίδι. Θα παίξει καλά η ΑΕΚ. Θα πάει στο Σίτι, στο Λονδίνο. Στο Μάντσεστερ, θα πάει στο Μάντσεστερ, θα ξεφτυλίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, 3-4 γκολ θα τη χώσει. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει εκεί. Δεν είναι δύσκολο. Μην το λες, δεν είναι η Σίτι αυτή που ήταν.
2: Έχει θέματα
0: η Σίτι και μπορεί να πάει εκεί και να κάνει την έκπληξη. Το εύχομαι εγώ ολόψυχα να γίνει αυτό, γιατί εντάξει, είναι ελληνική ομάδα ανεξάρτητα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία σημασία. Και ο Ολυμπιακός θα παίζει στο εξωτερικό. Θέλω να κερδίσει. Γιατί να μην κερδίσει, γιατί ανεβαίνουμε και στις βαθμολογίες και περισσότερες ομάδες βγαίνουν έξω. Μην είσαστε. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Σας τρώει ο οπαδισμός.
1: Θες να διαβάσω μηνύματα.
0: Και μπα διαβάσει καμία.
1: Καλημέρα. Η γιαγιά λέει είχε 4.766 λίρες στο σπίτι και την έκλεψαν. Λογικά η κληρονόμη πρέπει να είναι με υπογλώσια τώρα. Κάποιος ήξερε.
0: Και αυτοί οι χριστιανοί, 4 εκατομμύρια σπίτι. Ναι. Πρέπει να ψάξω το σπίτι στη μάνα μου. Δεν έχει τίποτα γριά εκεί πέρα.
1: Καλημέρα σας, η παροιμία που λέει τι είχαν τα έρμα και ψοφάνε εδώ ταιριάζει. Νομίζω, μάλλον λέει για τον κύριο Ταχιά. Η Όλγα Βλάχου λέει θέλετε να παίρνετε και τις 7.000 το μήνα. Επειδή μας έλεγε προηγουμένως ο...
0: Για ποιον, ναι.
1: Για τον βουλευτή που βγάλαμε τώρα πριν από λίγο που έλεγε ότι...
0: Γιώργο,
1: ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα και κυρία Χατζή. Από μικρός κανένα ελάττωμα δεν μου άρεσε η αδικία. Βλέπω, λέει τώρα, τον γνωστό αυτόν που θέλει να αναγγείλει κόμμα. Δεν τον παρουσιάζουν τα συστημικά μέσα, όπως λέει. Μπορείτε να κάνετε ένα... Εμείς δεν θέλουμε να τον παρουσιάζουν τα μέσα.
0: Ποιον λες τώρα?
1: Λέει για τον...
0: Ποιον παιδί μου?
1: Δεν θέλω να το λέω, το όνομά του σου πει.
0: Ποιος είναι, ποιον λέει, ποιον λέει?
1: Για τον Κασιδιάρη λέει.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει.
1: Ναι. Αναγούλα γράφουν εδώ.
0: Όχι για τον Κασιδιάρη, για τους άλλους, ναι.
1: Για τον Κασιδιάρη μόνιμη.
0: Εκεί οδηγείται ο κόσμος, ναι. Για να το καταλάβεις αυτό,
1: ναι.
0: Όταν ακούει όλα αυτά τα ψέματα.
1: Και αυτά ψέματα είναι όμως.
0: Ναι, δεν το έχει δοκιμάσει, ναι. Κατάλαβες, όταν...
1: Είναι ψέματα, είναι πράγματα τα οποία σου λέει θα σου λύσω εγώ το πρόβλημά σου γιατί θα κατσαμπουκαλευτώ. Δεν είναι έτσι. Μεροκάμα το λέγεται, πάλι μας
0: να
1: λένε.
0: Να σε αφήνω εδώ. Να μιλάς, λέει.
1: Α, μ' αφήνει.
0: Γιατί,
1: όχι, δεν έχω παράπονο.
0: Ναι.
1: Μεροκάμα το λέγεται προηγουμένως για τα βουλευτικά θέματα. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή. Κατά μία έννοια, πράττει άρεστα που δίνεται βήμα σε αυτόν τον εσμό από ανεπάγγελτους αριβίστες που έχουν κάνει σημαία την πολιτική ασυνέπεια και αξιοπρέπεια εν όψη της, αναξιοπρέπεια μάλλον, εν όψη της λαϊκής ανατροπής που επιχειρεί το μεταμελημέλο και πλέον έμπειρο και ικανό παλικάρι. Συνεχίστε, μπας και αντιληφθούμε τι έρχεται. Το σήμα του σταθμού λέει από Αργυρούπολη. Έχουν λίγο θέμα, να το δούμε αυτό. Ρίξτε μια ματιά, αμέσως θα ρίξουμε ματιά. Έχετε άποψη αν όντως μακροοικονομικά τα πάμε καλά ή πέφτει εκεί η δούλεμα? Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτού του είδους την ανάλυση. Καλημέρα, η κοροϊδία γίνεται για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έγινε με το λαό στην εξουσία του Ανδρέα Παπαδρέου. Τη δεύτερη με τον πρώην κνήτη και πονηρό πρόεδρο Τσίπρα που παραπλάνησε τους προέδρους Αλαβάνο και Κασελάκη για να στρώσει την καριέρα του ως μνημονιακός κτλ. Ο Ιωάννης, καλημέρα, λέει στην παρέα από τη Γερμανία. Τάκια, το διάβασες, ναι, okay. Αυτό τι είναι, το λείπανε 34 για να τις κάνει 5.000 τις λίρες? Δεν ήθελε, παιδιά, η γιαγιά, ήθελε τόσες, είχε αρκετές. Και τελικά φταίει η αριστερά ή νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις για την άνοδο της ακροδεξιάς? Φταίει η αναποτελεσματικότητα όλων των κυβερνήσεων. Δεν είναι μόνο η ακροδεξιά, είναι και τα φαινόμενα Τραμπ και όλα αυτά. Τι γίνεται, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι μπορεί να μην τον εχωνεύει σε έναν υπουργό. Εγώ τον εχωνεύω και πολλού τώρα μεταξύ μα δηλαδή και έχω ένα θέμα σε αυτό. Αλλά όμω σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι. Είχε πάει ο Γεωργιάδης στην Πάρο, επειδή ξέρω για την υπόθεση δηλαδή, γι' αυτό και ασχολούμαι. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Νέγκα. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα κέντρο υγείας. Έλεγα λοιπόν προκαιρού, πριν πάει ο Άδωνης εκεί, που το είδα το καλοκαίρι, το είχε φτιάξει, πολύ σύγχρονο το φτιάξανε και πράγματι έτσι είναι. Και είχε όμως αυτό που άκουγα, ήταν η έλλειψη γιατρών. Πήγε ο Άδωνης εκεί, τα κάνει αυτά με τις κάμερες να πούμε. Είναι το χούι του αυτό τώρα. Δεν είναι. Εγώ τον έχω τύχει τον Άδωνη να δίνει ταυτόχρονα συνέντευξη σε δύο ραδιόφωνα. Με δύο τηλέφωνα. Είναι αυτό. Έτσι το έλεγα του Βορύδη να πούμε και του πει στο τηλέφωνο από τα χέρια. Λοιπόν, ή πήγε στην Πάρο για να γενιάσει και γίνανε διάφορα εκεί. Θέλω να τα ακούσετε ακριβώς πώς έγινε η συνομιλία.
1: Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρέθηκα σήμερα στην Πάρο. Εδώ ολοκληρώσαμε εντός χρονοδιαγράμματος με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας ένα από τα δυσκολότερα τεχνικά έργα σε κέντρα υγείας χώρας. Ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν από 45 χρόνια, δεν είχε γίνει παρά μικρή ανακαίνησή του και χρειάστηκε να κάνουμε πλήρη αλλαγή όλων των καλωδιώσεων, των προσώψεων, να βάλουμε φωτοβολταϊκά, να αλλάξουμε τον εξοπλισμό του, έτσι μπορεί να λειτουργήσει τα επόμενα 25 χρόνια. Πολλές φορές η διαδρομή αυτό το έργο κινδύνευσε να χαθεί. Τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Παράλληλα, έχουμε δρομολογήσει προσλήψεις πολλών γιατρών που έρχονται το επόμενο διάστημα εδώ και ήδη, όπως ακούσατε, η σημερινή τους ελέγχος είναι σχετικά ικανοποιητική. Φυσικά, οι ανάγκες Πάρου συνεχώς μεγαλώνουν και η προσπάθεια συνεχίζεται για το καλύτερο κέντρο υγείας που είχαμε ποτέ εδώ.
2: Είχα δει στο γραφείο μου πριν από 2 χρόνια περίπου τον τέο δήμαρχο. Μου έχει περιγράψει το όραμα για αυτό το πολυδύναμο γιατρείο εδώ.
0: Τώρα μιλάει, είναι λάθος το μοντάζ που κάνατε. Πολύ λάθος. Είναι πολύ λάθος. Το μοντάζ να προσέχετε άλλη φορά, γιατί δεν έχω αγριέψει ποτέ. Μην αγριέψω τώρα. Είναι λάθος το μοντάζ. Δεν είπα να βάλετε την ομιλία του Γεωργιάδη, είπα να βάλετε τους διαλόγους που είχε με τον κόσμο. Τι μου βάλατε την ομιλία του Γεωργιάδη?
3: Ναι.
0: Εντάξει, πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο. Έτσι, ναι. Εντάξει, τώρα, οκ. Okay. Άμα πρέπει να. Ναι. Κατάλαβες, ναι.
3: Συμβαίνει.
0: Τα πήρα τώρα.
3: Εντάξει, να πω όλο σου.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα.
3: Πετρόπουλος στη γραμμή μας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πώς είσαι?
4: Μια χαρά είμαι.
0: Εντάξει, για την ηλικία του, καλά κρατιέται.
3: Πολύ καλά.
0: Δεν έχουμε και τον Αντώνη δύο μέρες τώρα. Είναι.
4: Τι έχει?
0: Ο Αντώνης. Κάνει γυμναστική και μέχρι να αλλάξει την ώρα, δύο μέρες δεν θα έρθει. Γιατί κάνει γυμναστική, θα πάει γυμναστικές επιδείξεις τα Χριστούγεννα. Θα πάνε, κάνει γυμναστικές επιδείξεις, πηγαίνει αλλά παλαιά. Και κάνει γυμναστική, προπονείται συνεχώς.
4: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεκτό.
4: Πάντως τώρα για αυτό το θέμα που λέγες. Επειδή και εγώ έχω χρόνια που πηγαίνω στην Πάρο, τώρα τα 3 τελευταία χρόνια δεν πάω.
0: Μου έχει το φτιάξει το κέντρο και μάλιστα τσαντίστηκα τώρα, γιατί υπάρχει ένας διάλογος, τώρα το φτιάχνουνε, ο οποίος του λένε δεν έχουμε γιατρούς. Πρόσεξε, έχει 15 γιατρούς, που δεν είχε 2.
3: Ναι.
0: Μετά του λέει, μα δεν έχουμε γιατρούς, μα που το φτιάξαμε, λέει, δεν σας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά μην το φτιάχνες, να φέρνεις γιατρούς. Τώρα, εντάξει, τώρα ο κόσμος τα καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και ένα όριο σε αυτά. Δηλαδή, τι παραπιάς μην το φτιάχνες. Αυτό ήταν χρέπη. Εγώ φώναζα χρόνια για αυτή την ιστορία. Το φτιάξανε, το είδα με τα μάτια μου. Δεν είναι να χρειάζεται να μου το πει ο Γεωργιάδης. Λοιπόν, άρα έκανε ένα έργο πολύ σοβαρό που ήταν αίτημα όλου του νησιού. Γιατί η Πάρος πλέον έχει γίνει ένας πολύ σημαντικός προορισμός. Κακός για μένα, γιατί μαζεύονται πολλοί κόσμος. Αλλά έχει γίνει σημαντικός προορισμός. Μετά, του λέει δεν κάνουμε εξετάσεις, λέει, αίματος. Πώς δεν κάνει, πάει μέσα και δείχνει τα εργαστήρια.
3: Ναι.
0: Πώς δεν κάνουν εξετάσεις αίματος. Δηλαδή,
4: λέει ο κόσμος όμως ότι λείπουν 10-12 γιατροί.
0: Δεν τι 10-12 γιατροί, 15 σου λέει έχει. Μα τι 10-12, κέντρο υγείας, είναι νοσοκομείο. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει.
4: Άμα λείπουν 15 γιατροί, όμως τώρα τι θα γίνει?
0: Πού το ξέρεις εσύ ότι λείπουν 15 γιατροί? Το λέει μια κυρία που είναι εξωπρέσκουσα. Μα ξέρω εγώ ποια είναι η κυρία. Τους ξέρω, εσύ από εκεί.
4: Όχι την κυρία, γιατρός τα είπε αυτά. Του νοσοκομείου.
0: Το ξέρω τι είπε ο γιατρός. Και καλά κάνει και το είπε και μπορούσε να πει ότι λείπουν και 40. Και μακάρι να έχει άλλους 20 για μένα. Αλλά το θέμα είναι ποιος πάει. Κάτσε, περίμενε. Και παίρνουν επιδόματα, έτσι. Τώρα δεν είναι όπως παλιά. Όχι, κάτσε.
4: 100.000 κόσμο.
0: Τι?
4: Δεν είναι ένα νησί, δεν είναι.
0: Όπου, ποιου 6 μήνες, μωρέ. 40 μέρες είναι αυτό. Δεν είναι τώρα, εντάξει. Δεν κύβημένο τώρα το καλοκαίρι, δεν το ξέρω τώρα. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι από. Είναι από 30 Ιουλίου ως 15 Αυγούστου είναι ο χαμός. Μετά φεύγουν.
4: Οι Κυκλάδες έχουν αυξήσει το μόνιμο πληθυσμό.
0: Όχι μόνο, δηλαδή, δεν είναι. Δεν είναι έτσι που το λέμε. Καλά, εντάξει, αυτά θεωρητικά. Εγώ επειδή το ξέρω το νησί πάρα πολύ καλά, εντάξει, δεν μπορώ να μου πει κανένας τίποτα. Γιατί ξέρω πως ήταν αυτό το κέντρο, Ανδρέα, ήταν για να τον γκρεμίσει όπως είναι.
4: Το
0: δεν
4: ξέρω,
0: υπήρχε. Ήταν ένα χρέπι.

0: όλες
1: οι γυναίκες. Πού ρε, είναι νοσοκομείο, ρε. Δεν είναι Έχετε καταλάβει ένα λάθος, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αυτό είναι κέντρο υγείας. Δεν είναι νοσοκομείο. Το κεντρικό νοσοκομείο στις Κυκλάδες, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο το ΕΣΥ, βρίσκεται στη Σύρο. Εκεί δεν μπορεί να υπάρχει νοσοκομείο. Κατάλαβες, γυναικολόγους στο νησί έχει 10.
2: Ιδιωτικούς.
1: Ναι. Ξέρω εγώ ανθρώπους που έχουν πάει, δικοί μου άνθρωποι εκεί πέρα, γυναίκες δικοί μου άνθρωποι γενικώς, είναι και έχουν πάει, έχει, πώς δεν έχει γυναικολόγους, έχει το νησί. Και αν χρειαστεί κάποια ανάγκη, έχει 4 ελικόπτερα εκεί πέρα που θα τους πάνε όπου θέλουν. Κάτσε, περίμενε τώρα. Εντάξει, άμα θέλουμε και κάθε γιατρό να έχουμε δίπλα μας, δεν γίνεται αυτό, φίλε, με συγχωρείς. Εντάξει, κάπου εμένα μου έλεγε γιατρός.
0: Ένα νησί όμως πρέπει να έχει.
1: Ναι,
0: τουλάχιστον ένα καρδιολόγο.
1: Έχει καρδιολόγο, έχει καρδιολόγο, έχει. Έχουν προσλάβει καρδιολόγο. Ναι, έχουν. Καρδιολόγο έχουν. Έχουν. Παθολόγους έχουν. Έχουν και ορθοπαιδικό, έχουν και ορθοπαιδικό, έχουν. Δεν μπορεί να κάνει χειρουργείο τώρα εύκολα εκεί πέρα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πρώτε βοήθειες θα του δώσει. Τώρα τον γυναικολόγο σε πείραξε εσένα.
0: Ορίστε.
1: Εντάξει, ο γυναικολόγος σε μάρανε τώρα. Εντάξει.
0: Γιατί έχω φίλες εγώ στην Πάρο.
1: Άσε μας, και είναι έγκυες οι φίλες, οι δικές σου αποκλείεται να είναι έγκυες.
0: Γιατί?
1: Γιατί άμα είναι στην ηλικία σου, τι έγκυος να είναι.
0: Μικρότερες φίλες.
1: Ε?
0: Έχω πιο μικρές φίλες.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Πού τις βρήκες, είσαστε στα αγγλικά συμμαθητές? Άσε μου, ώρα πρέπει να κάνουμε.
0: Στην Πάρο, εγώ πάω από το 1980.
1: Ναι.
0: Ακούς τον παλιό που λέμε.
1: Έλα μου ρε, τώρα περίμενε να ακούσεις τώρα το διάλογο, άκου.
3: Ούτε μπάνιο δεν έχει.
4: Έλα μαζί να το δείξουμε, έλα να το δείξουμε λίγο, έλα, έλα. Όποιος θέλει να δει αν έγινε καινούργιο το κέντρο υγείας, μπαίνει μέσα. Όποιος θέλει να γκρινιάζει, μην τα παίξω. Α, δεν σας ενδιαφέρει.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει για γιατρούς.
4: Δεν σας ενδιαφέρει τι έγινε καινούργιο, δεν σας ενδιαφέρει.
3: Όχι. Μακάρι να
4: είχε γιατρούς και εσύ ήταν όπως ήταν. Πώς γιατρούς έχουμε, Χριστό?
3: Δηλαδή εσύ.
4: Πώς
5: γιατρούς έχουμε, 14 έχουμε τώρα. Συν ένα καρδιολόγο που προσλάβαμε μόνιμο και έρχεται.
3: Για πέστε μου.
4: 15 λοιπόν.
3: Σωματολογικές εξετάσεις κάνουν.
4: Εξετάσεις δουλεύουν μια χαρά εδώ τώρα. Είναι όλο πλήρες εργαστήριο. Εδώ κάνουμε εγκαίνια. Καινούριο κέντρο υγείας. Γιατί να χαρείτε, φωνάζετε.
1: Λοιπόν, το κατάλαβες, Ανδρέα μου. Και εξετάσεις γίνονται και όλα. Τα έχω δει εγώ δηλαδή. Δεν είναι.
0: Του λέει στο χητικό, δεν μπορούμε να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις.
1: Έχει όμως το εξετάσεις, έχει, δεν το ξέρει η κυρία, έχει. Τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου, έχει εργαστήριο κανονικά και γιατρό. Έχει, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, απλώς δεν το ξέρε.
0: Να πω κάτι, γίνονται κάποιες ανακαινήσεις, χτίζονται κάποια καινούρια χτίρια, από τα χρέπια γίνονται, αυτά είναι καλά.
1: Αντρέα, ήταν τα νοσοκομεία από ξενοδοχειακής απόψεως ένα δράμα.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι σωστό. Ναι. Η Ελλάδα όμως είναι μια χώρα η οποία έχει ακριτικές περιοχές, νησιά πάρα πολλά. Αυτά, δηλαδή, πώς θα κρατήσει τον άνθρωπο εκεί πέρα?
1: Και πόσες χιλιάδες άλλους θες για να πάνε για να τα διατηρήσουν? Μου λέγανε προχθές ένας φίλος μου σε μια έτσι, παρέα που είμαστε. Κοίτα, μου λέει, στη Δανία το κέντρο σύστημα, στην Ελλάδα ήταν και ένας αριστερός, δυνατός αριστερός. Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε εγώ να κατακρίνω τη δεξιά και το Πασό και όλους, αλλά εσείς στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι, για να εξηγιόμαστε.
2: Τα οποία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που είχαν προβλήματα έχουν καταρρεύσει και λόγω της μετανάστευσης.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε, το αγγλικό σύστημα υγείας, το αγγλικό ΕΣΥ.
1: Ναι, μου λέει,
2: τεράστιες αναμονές.
1: Περίμενε τώρα και θα τσακωθούμε τώρα. Ναι. Όχι με τον Αντρέα. Λέει καλή διαφήμιση. Μπράβο, καλό μέσο ο Γεωργιάδης. Ναι, με πλήρωσε για να τα λέω. Μου στείλε την επιταγή τώρα ο Γεωργιάδης για να τα λέω. Αφού τα έχω ζήσει. Δεν βάλανε τηλεατρική παντού και λειτουργεί. Βάλανε. Δηλαδή, τι πρέπει να του πούμε του Γεωργιάδη? Ότι είσαι καραγκιόζης. Ότι είσαι γελίος, ότι πες του τα αυτά, εντάξει, στην πολιτική
2: και
1: όλα
2: δεν
1: λέγονται.
2: Δεν έχετε ακούσει και άλλες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει εδώ του Γεωργιάδη.
1: Και τι του χωσούρι εγώ του Γεωργιάδη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το ζήτημα εδώ είναι κάτι το οποίο ξέρω, το έχω δει. Έτσι, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Έτσι, λοιπόν, κύριε Χατζή, αυτά που είπες για τον Γεωργιάδη απέδειξε ότι ο τρόπος που γίνεται η αντιπολίτευση στην Δημοκρατία είναι λάθος. Ναι, γίνεται λάθος. Άλλο να τον πιάσεις φάουλ σε κάτι που λέει, γιατί είναι τρελαμένος αυτός, βγαίνει και μιλάει για τα πάντα. Έχει αυτό το χούι, να πούμε, που μπορεί να τον βρεις 70 φορές λάθος και να γίνει χαμός. Αλλά εδώ δεν μιλάω για αυτό εγώ. Εγώ μιλάω για κάτι που

0: με τα ματάκια μου και το έχω και το είδα και το και έχω ανταποκρίσεις από εκεί πολλές, όπως ξέρεις Αντρέα, έχω φίλους εκεί εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Και ναι, μου έχουν δώσει ρεπόρτο εγώ πριν βγω να τα πω. Έτσι δεν περίμενα, αλλά εντάξει. Αλλά όμως όταν μου λέει ο άλλος καλή διαφήμιση, μπράβο, καλό μέσον ο Γεωργιάδης, γιατί με προσβάλλει καταρχάς ο ακροατής. Τι παραπεί η καλή διαφήμιση. Έχω κάνει πολλές φορές εγώ διαφήμιση σε υπουργούς. Όχι, δεν έχω κάνει. Τον Γεωργιάδη τον έχω πολλές φορές. Μου λες τώρα, κλείστε ραντεβού, κοίταξε, παθολόγο. Κοίταξε, είσαι από την Πάρο. Θέλω να μου πει κάποιο ότι είναι από εκεί, γιατί θα βγάλω παριανούς εγώ να μιλήσουν. Μην με εκνευρίσετε σε αυτό το θέμα, γιατί το ξέρω προσωπικά.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα βγάλουν παριανούς.
0: Θα βγάλω, ναι. Θα βγάλω, ναι. Θα βγάλω, ρε. Θα βγάλω για την πάρτι σου. Λοιπόν, κλείνει αυτό το θέμα και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που λέγεται έρχεται ο Τσίπρας, λύνει τα προβλήματα, φθηνιένει η βενζίνη, πέφτουν τα νίκια, χαμός. Ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Ποιο σνόμπ τώρα? Αυτό.
7: Σνόμπ.
6: Ναι.
7: Τι είναι αυτό?
8: Εδώ δεν μ' αρέσει.
7: Ότι ήρθες με τεράστια φόρα στο GNTM και είναι σαν να βρήκες λίγο τείχο.
9: Μόνο ένας από εσάς θα λάβει μέρος στην επόμενη δοκιμασία του GNTM. Ο άλλος αποχωρεί οριστικά.
10: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε συνέχεια. Δε, τι γίνεται τώρα? Βλέπουμε, έβγαλα εδώ το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ, το είδες?
1: Το βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι.
1: Α, το ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Θα πω κάτι τώρα. Ναι. Καλά έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε αυτό το βίντεο. Οι βουλευτές όμως του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτοποιήθηκαν και μέσω Κασελάκη πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τους πιάνει αυτό?
0: Δεν τους έβαλε αυτούς. Το είπε και το είπαν και οι δύο που βγάλαμε εδώ νωρίτερα, βουλευτές που είναι στο βίντεο. Ναι. Λέει αυτούς δεν τους βγάλανε φορά παρτίδα.
1: Δεύτερον, έχει κάνει μια πολύ αιχμηρή δήλωση η Γεροβασίλη που συνήθως δεν μιλάει.
0: Όχι, κύκλοι δεν είναι, ναι. Αλλά ίδια τα πεντάξει, ναι.
1: Ναι.
0: Με τώρα... ίδια, ναι, ναι.
1: Ναι, λέει, δεν θα μου μιλήσουν εμένα τα παιδιά, λέει, του Κασελάκη που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην ηγεσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα μέτωπο στο Τσίπρα. Δυνατό μέτωπο, έτσι. Προφανώς γιατί όπως...
0: θέλει να μπει στη Βουλή, ρε Γιώργο.
1: Υπάρχει ένα πεζόμενο 2-3% σε αυτό το χώρο που δεν έχει αποφασίσει αν θα πάει προς τον Τζίπρα ή θα πάει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι πρώην ψηφοφόροι,
0: ναι, ναι,
1: που είναι στο σταυροδρόμι.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, θα σου πω. Ο Τσίπρας έχει κάνει, έκανε ένα πρώτο κύμα εδώ και 4 μήνες, το οποίο φαίνεται να κατακάθεται κάπως. Δηλαδή δεν πατάει γκάζι. Έχει πέσει, έχει βάλει από Πέμπτη, έχει πέσει την Τρίτη τώρα το αμάξι. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε πιο έτσι ασφαλείς σε προβλέψεις αν πιάσουμε γύρω στο Δεκέμβρη ή Γενάρη. Δηλαδή θέλω να πω ότι άλλο να γινόντουσαν εκλογές οι 2-3 μήνες με τη φόρα που είχε πάρει και άλλο οι εκλογές από τότε που ξεκίνησε να έχουν μετατεθεί για 1 χρόνο μετά.
0: Ναι.
1: Πολύς χρόνος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγος.
0: Ναι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ποιος το έλεγε να δει στην εκπομπή, τώρα έχω σταματήσει το μυαλό μου.
0: Δεν πειράζει, δεν εντάξει.
1: Ότι ο Μητσοτάκης μάλλον έχασε ευκαιρία που δεν έκανε τις εκλογές Σεπτέμβρη για ένα λόγο. Πρώτον, γιατί θα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες ο χειμώνας και θα, όπως το βλέπουμε και τώρα, θα τρέχει να ανακοινώνει συμπληρωματικά μέτρα διαρκώς, γιατί τα πράγματα πιθανότατα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά στην οικονομία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα υπάρχουν θέματα. Ναι. Έχει βγει 2 φορές ήδη, ενώ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν 10 Σεπτέμβρη, έχουμε 15 Οκτώβρη και έχει βγει 2 φορές για συμπληρωματικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, ξέρεις, θα βγει και πάλι. Θα πήγε για τα υπόλοιπα, γιατί έχει μια προθεσμία 15 ημερών πόσο έχει. Δηλαδή, υπάρχει ένας χρόνος που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αυτό που σημείωσε όμως και έχει σημασία είναι αυτό που είπε χθες ο Ανδρουλάκης, ότι πρωθυπουργός ήταν ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτό που είπε ο Ανδρουλάκης χθες, εγώ είμαι 100% βέβαιος ότι θα το αξιοποιήσει στην πορεία ο Μητσοτάκης όσο δεν πάει.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
1: Δηλαδή, αν του πει κάποιος οτιδήποτε, του πει έλα εδώ, είναι δυνατό να μην είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, και ας πάρει 26, και ας πάρει 27, και ας πάρει 28, και ας πάρει και 32.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω γιατί του ξέφυγε το Ανδρουλάκη, είχε σκοπιμότητα που το είπε, δεν ξέρω. Γιατί την επόμενη μέρα, αν το πιο πιθανό να έχουμε δεύτερη κάλπη. Σωστά.
0: Κοίταξε, με βάση αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και αν δεν υπάρξει
1: κάτι τρομερό,
0: όχι, ενώ μια συνεργασία να πούμε,
1: αυτό
0: ναι, λέω, αλλά αν δεν υπάρξει αυτό και με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα, νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω εγώ δηλαδή σχηματισμό κυβέρνησης, γιατί οι δημοσκοπήσεις λένε κάποια νούμερα. Το τι θα πέσει στην κάλπη έχει σημασία. Γιατί εγώ τα ακούω αυτά με τις δημοσκοπήσεις και όπως ξέρεις και το ξέρει και η Αφιναίδα καλά και τα παιδιά εδώ, δεν είμαι τόσο πολύ θερμός υποστηρικτής, δεν είμαι καθόλου μάλλον υποστηρικτής των δημοσκοπήσεων και των στατιστικών.
8: Και αδίκως και γίνεται και τόσο λόγος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε ρεπορτάζ για τις δημοσκοπήσεις και να θυμάμαι τώρα που το διάβασα, παίρνουν τηλέφωνο την περασμένη εβδομάδα. Είμαστε από την εταιρεία τάδε,
0: τι
1: κτλ. Τελευταία ερώτηση ποια ήταν?
0: Πού να ξέρω.
1: Τι θέση παίρνετε στη διαμάχη Δύση Καρβέλα?
8: Υπήρχε τέτοια ερώτηση.
0: Α, το έχουν και αυτό.
8: Μιλά σοβαρά.
0: Γιατί
8: αυτό τι πω.
0: Θέλουν να ξέρουν. Θα σου πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Θα είμαι πολύ αυστηρός με αυτά στο μέλλον, διότι παίρνουν τηλέφωνο σε σταθερά για να ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούνε.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω πώς γίνεται η δουλειά, ξέρω πώς γίνεται, εμείς είχαμε επιλέξει να φύγουμε από τις μετρήσεις τώρα το καλοκαίρι και να ξαναμπούμε τώρα και περιμένουμε να μας δώσουν μετρήσεις. Όταν βγαίνω εγώ στον δρόμο και 10 άνθρωποι μου λένε σας ακούω, δεν, ή αφού με βλέπω τα αποτελέσματα
8: και μας λένε και τι λέγαμε, γιατί το σας ακούω, δεν λέει
0: όχι,
8: κάτι.
0: Όχι, ναι. Και όταν βλέπω το αποτέλεσμα των τηλεφεατών στις εκπομπές στην τηλεόραση τις δικές μου και τις Αφιναΐδας, δεν τους πιστεύω. Πώς να κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται, δεν τους πιστεύω. Και όταν σου λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτού σου λέει «Α, τον Ντάκη τον Χατζή τον ακούμε στο Sky». Εντάξει, τότε τι δημοσκόπηση κάνετε. Εντάξει.
1: Και θα σου πω κάτι. Ένα ενδεικτικό στοιχείο είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το ξέρεις και εσύ μάλλον.
0: Ο Κουμεντάκης λέει το είπε αυτά στην εκπομπή σου.
1: Ο?
0: Ο Κουμεντάκης, ο Κουμεντάκης.
1: Όχι, δεν είχα εγώ τον Κουμεντάκη.
0: Έτσι λέει το. Ήταν στο πέσει άλλη εκπομπή, δεν ξέρω, εντάξει.
1: Πώς το λένε, όχι, μου το είπε ο Σιακαντάρης αυτό. Ότι είναι λάθος που δεν έκανε εκλογές. Και έλεγε ο Σιακαντάρης μάλιστα και τέλος Νοέμβρη να τις κάνει, προλαβαίνει πάλι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν προλαβαίνει, μόνο τώρα πρέπει να τις έχει προκηρύξει καημένα τώρα. Εντάξει,
1: εντάξει, ναι, ρε παιδί μου.
0: Είναι εύκολο δηλαδή να σου πω κάτι τώρα μέσα σε ένα μήνα. Δεν προλαβαίνουν ούτε οι υποψήφοι να. Εκτός αν αυτό.
1: Ενδεικτικό πάντως που λες για τις μετρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, εγώ ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους που μας ακούνε. Αυτή την ώρα ειδικά μας ακούνε πάρα πολλοί συνάδελφοι.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω.
1: Με τα μηνύματα.
0: Όταν ήμουν διευθυντής στην ΕΡΤ, φώναξα κάποιον εκεί που ασχολείται με αυτά και λέω: κοίταξε, το πρώτο πρόγραμμα έχει μεγάλη ακροαματικότητα.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνετε και τι θα κάνετε, γιατί δεν θα παίξουμε εδώ τις πιτσικουλιές, ούτε εμείς έχουμε χρήματα να χρηματοδοτήσουμε τις έρευνες. Το δε βελτίο ειδήσεων, στο οποίο ήμουν και αρμόδιο στην ΕΡΤ, από 6,5% το πήγα 16,3%. Έχω τα χαρτιά της CGB εγώ. Έτσι, γιατί δεν παίξαμε παιχνίδια. Λοιπόν, άμα θέλουν λοιπόν να παίξουμε παιχνίδια, μπορώ και εγώ να παίξω και να βγω να τους καταγγείλω, γιατί έχουν γίνει αγοροπολισίες σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες αγοροπολισίες, μάλιστα μια εταιρεία την έχει πάρει διαφημιστική εταιρεία που αυτό απαγορεύεται. Πρόσεξε τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Την έχει πάρει διαφημιστική εταιρεία που αυτό απαγορεύεται, η διαφημιστική εταιρεία να μετράει ραδιόφωνα. Έτσι. Αχα. Ναι, γιατί φαλήρισε αυτός που είχε την εταιρεία, ο Γάτος. Ναι, και τώρα δεν θέλω να επεκταθώ, να πούμε. Εντάξει.
8: Ναι. Και να πω και κάτι για τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν πέσει μια φορά μέσα, ρε παιδιά. Μια φορά. Δεν έχουν πέσει.
1: Εγώ θα πω και μια άλλη αιτία.
8: Ναι.
1: Μου φαίνεται ότι τους κάνει και πλάκα ο κόσμος.
8: Βεβαίως.
0: Α, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ειδικά στις πολιτικές εκλογές.
1: Ο κόσμος θα έχει πάρει και με τους δημοσκόπους.
0: Ναι.
8: Ο κόσμος θα έχει βάλει με τους δημοσκόπους. Ο κόσμος αισθάνεται ότι έτσι στέλνει μήνυμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, είναι και αυτό, βεβαίως. Ναι. Ναι.
1: Επίσης, είναι μέρος του πολιτικού παιχνιδιού και αυτό τον κόσμο, επειδή ο κόσμος είναι δύσπιστος και τα σέρνει γενικότερα και τα λέει στους πολιτικούς, τους παίρνει μπάλα και αυτούς. Και θεωρούν ότι κάνετε 15-20 δημοσκοπήσεις σε ένα μήνα για να μας πείτε
0: αυτό. Δεν γίνονται τόσες, Ανδρέα μου, μην υπερβάλλουμε. Τώρα είναι το κάθε, και επειδή το ψάξα.
8: Τέσσερις γίνονται.
0: Τέσσερις-πέντε γίνονται, αλλά επειδή το ψάξα και στην Ευρώπη γίνονται αντίστοιχα τόσες.
1: Ξέρω, μα εγώ
0: μην νομίζεις ότι στην Ευρώπη.
1: Θέλω ένα ευρωπαϊκό που δίνει δημοσκοπήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μέρα έχει
0: μια δημοσκόπηση. Ναι.
1: Δύο δημοσκοπήσεις στην Ισπανία που
0: έχουν εκλογές. Δεν κάνουν ακριβώς.
8: Κάνουν για θέματα που
0: κάνουν για θέματα που αποσχολούν τους πολίτες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
8: Για δημοτικότητα κάνουν επίσης.
0: Γιατί ποιο είναι.
8: Δημοτικότητα προσώπου.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε μέρα λοιπόν, 6 με 8, είναι η λαϊκή απογευματινή. Με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Πόσα χρόνια, τρίτος χρόνος φέτος που κάνει την εκπομπή,
1: τρίτος
0: χρόνος που κάνει αυτή την εκπομπή, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να διαφωνείς με κάποια πράγματα, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί και οι συνομιλητές του έχει επιλέξει ο Ανδρέας κάποια πρόσωπα που βγαίνουν, τα οποία πραγματικά παθαίνεις πλάκα.
8: Ναι.
0: Μερικούς συναδέλφους δημοσιογράφους οι οποίοι ξέρουν τα θέματα.
8: Και ανθρώπινους χαρακτήρες, βέβαια.
0: Ναι, εμένα με τσαντίζει ο Ανδρέας βεβαίως, αλλά αυτό δεν είχα. Του στέλνω μηνύματα, μου απαντάει με γέλια και τα λοιπά. Εντάξει, να κάνουμε. Αλλά μπορεί εδώ.
1: Καλώς ήταν χθες ο Μελάς.
0: Ναι, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο πρέπει να το πω, θα μου το επιτρέψει, Ανδρέα. Ναι. Όλες οι φωνές ακούγονται αρκεί να είναι υπογεγραμμένες. Τι εννοώ, αρκεί να τις λέει με το όνομά του κάποιος.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η ανωνυμία, ξέρεις. Είμαι, έχω υποστεί από τους ανώνυμους διάφορα, οπότε θέλω να είναι επώνυμο αυτό που γίνεται, όπως και στο newpost.gr που έχουμε το site. Μου λέει χθες ένας φίλος, μου λέει μπορώ να γράψω αυτό, μου λέει ρωτάς, άμα το υπογράψεις γράφτο.
8: Ναι.
0: Να κυνηγάνε σένα.
8: Όχι τρόλ, όχι τρόλ.
0: Δεν θέλω, τρολιές.
8: Γιατί με την τρολιά, εντάξει, λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα πράγματα.
0: Ανδρέα μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Θα σε ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον το απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ήρθε η...
8: Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
0: Ήρθε να πει να το δελτίο ειδήσεων. Σας μπαίνει μέσα.
8: Σας σύμφωνας είναι πάντα όμως πολύ, ναι, και τις τελευταίες ειδήσεις.
0: Πόσο χρόνο είσαι, Άννα Μαρία?
13: Είμαι 24.
0: 24. Ήρθες εδώ ως μαυτευόμενη.
8: Αυτό είναι
13: θερμοκρασία. Ναι, πριν 2 χρόνια.
0: Πριν 2 χρόνια και σε κρατήσαμε.
13: Και είμαι πολύ ευχαριστημένη, μου δόθηκαν ευκαιρίες εδώ.
0: Ναι.
13: Μαθαίνω πράγματα καθημερινά.
0: Ναι.
13: Οπότε μια χαρά.
0: Και έγινε το πρόσωπο που λέει τις ειδήσεις στο, ναι, στον Αλφα. Στο Αλφα Ρέντιο, ένα ιστορικό ραδιόφωνο. Γιατί ήθελε να το κάνει αυτό. Και το λέω για τα νέα παιδιά.
8: Και μπορεί και να το κάνει.
0: Και μπορεί και να το κάνει. Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε τώρα. Ναι. Κλείνουμε.
8: Αυτό ήταν. Λοιπόν,
0: αύριο το πρωί.
8: Κάτι πήγαινε να πει, μεγάλο. Θα το πει αύριο το πρωί, θα το κρατήσει.
0: Θα σκάσουμε αύριο. Αύριο λοιπόν, γεια σας.
8: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην ατζέντα των 27 ηγετών θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει ότι εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα απαιτούνται παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την κυβερνητική παρέμβαση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιδότηση 40 λεπτών στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών για την αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοινώθηκε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μη επαρκή μέτρα. Η κυβέρνηση μέσα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης στους πολίτες να είναι αμβλημένες, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η διευθύνουσα την εισαγγελία, Εκατερίνη Παπαϊωάννου, ζητά αφενός τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν οι οικογένειες των θυμάτων και αφετέρου τον προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής. Ένας 62χρονος υπάλληλος ξενοδοχείου έχασε τη ζωή του στη Ρόδο από την κακοκαιρία όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο νησί. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής. Στην Εύβοια, η υπερχείλιση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες. Αλλαγές και τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελλωδών ανέμων. Άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια για Εργοσαρονικό εκτελούνται προς το παρόν βάσει της κρίσης του πλοιάρχου. Στη Ραφίνα εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ άρση του απαγορευτικού αναμένεται στο λιμάνι του Λαβρίου, πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου για 4 μήνες λόγω εργασιών στο διάδρομο απογείωσης προς γείωσης. Μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εξήγησε ότι υπάρχει σειρά απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται χρόνο. Ο διάδρομος θα έπρεπε να κλείσει ούτως ή άλλως προκειμένου να επεκταθεί. Ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν γίνεται να πετούν αεροπλάνα και από κάτω να δουλεύουν μπουλντόζες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατήγγειλε ότι το κλείσιμο του αεροδρομίου ανακοινώθηκε ευνηδίως. Υποστήριξε ότι η Χίος δεν είναι βραχονισίδα, έχει σημασία στην εποχή που ζούμε. Δεν γίνεται η πολιτεία να προχωρά σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, τόνισε. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, όπου στεγάζονται το πρώτο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, το δεύτερο εργαστηριακό κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά, όταν λίμματα από το αποχετευτικό δίκτυο άρχισαν να πλημμυρίζουν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, λίμματα εισχώρησαν στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτηρίου, προκαλώντας πυνθήρες και γύροντας φόβους για πιθανή ηλεκτροπληξία, υποστηρίζοντας ότι είχαν προηγηθεί προειδοποίησεις για την προβληματική κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατοίκηλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος, προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ. Κατάφερε να τις αποσπάσει περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα με συνολική αξία άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στον διεθνή χώρο, 8 ναυτικοί αγνοούνται μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίθεση με ντρόουν σε 2 πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί και 11 μέλη του πληρώματος να αγνοούνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και ο Φιτιγέν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλεο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Αυτό το πρωινό της 15ης Οκτωβρίου. Ημέρα σημαντική από την άποψη ότι σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, σήμερα είναι και η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική η σύνοδος, γιατί μπαίνουμε σε έναν χειμώνα δύσκολο από ενεργειακής άποψης, από πληθωριστικής άποψης. Οι Ευρωπαίοι κάτι καλούνται να κάνουν, αλλά αυτό το οποίο είναι διατεθειμένοι να κάνουν κατά τα φαινόμενα δεν είναι αρκετό για να αναχαιτήσει τις σημαντικές πιέσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εχθές η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα μάλλον γενναίο, θα έλεγα εγώ, πακέτο επιδοτήσεων. Κυρίως αυτό για το πετρέλαιο θέρμανση είναι αρκετά λεφτά. Δηλαδή 40 λεπτά επιδότηση στο λίτρο είναι πολλά λεφτά. Υπάρχουν μονίμως διάφοροι οι οποίοι θα σου πούν δώσε κι άλλα, δώσε κι άλλα, δώσε κι άλλα. Δεν μας λένε από πού θα προκύψουν αυτά τα κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Όχι, και ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο επιχειρώ να το πω, αλλά δεν το καταλαβαίνουν μάλλον. Δεν έχουν πλήρη άγνοια των ευρωπαϊκών κανόνων ενδεχομένως πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχεις λεφτά να διαθέσεις. Αν κάτι κοστίζει ένα δις, έχω να πω εγώ, ή 900 εκατομμύρια ή 1,1 δις. Το ερώτημα είναι αν μπορείς από δημοσιονομικής άποψης, από μεριάς ευρωπαϊκών κανόνων, να δώσεις τα λεφτά τα οποία ενδεχομένως διαθέτεις. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, διαθέτει χρήματα. Αυτή την ώρα έχει στο ταμείο παραπάνω χρήματα από όσα είχε προγραμματίσει. Γιατί? Διότι εισπράττει παραπάνω έσοδα από έμεσους φόρους, όπως ομολογεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να τα διαθέσει. Γιατί? Να το εξηγήσω και αυτό πάλι. Γιατί ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, που περιορίζουν τις δαπάνες που μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη, εν προκειμένου τις δαπάνες για στήριξη ως προς την επιδότηση της κατανάλωσης. Οι κανόνες αυτοί δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Και γιατί αυτοί οι κανόνες έχουν τεθεί σε εφαρμογή? Διότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν πρόβλημα με το έλλειμμα και συνακόλουθα με το χρέος τους. Για παράδειγμα, η Γαλλία πάει για έλλειμμα 5%, ενώ οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέπουν έλλειμμα μέχρι και 3%. Αλλιώς μπαίνεις σε επιτήρηση για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αλλιώς μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Η Γαλλία λοιπόν, και να θέλει και να έχει λεφτά που δεν έχει, δεν μπορεί να δώσει παραπάνω, αφενός διότι θα τροφοδοτήσει κι άλλο το έλλειμμά της, από την έξτρα δαπάνη θα της λείψουν λεφτά από το ταμείο, και δεύτερον θα επηρεάσει αρνητικά το χρέος της, διότι όταν θα βγει να δανειστεί, παρένθεση, έχει και την παράμετρο του πολιτικού κινδύνου πλέον η Γαλλία, διότι η κυβέρνηση Μακρόν τελειώνει και είναι αβέβαιο τι θα προκύψει μετά τις εκλογές, αν θα προκύψει μια κυβέρνηση κυρίας Λεπέν, μια κυβέρνηση του κυρίου Μελανσόν ή κάτι άλλο που αυτή την ώρα δεν έχει προδιαγραφεί, γιατί οι υποψήφοι του κέντρου και της κεντροαριστεράς είναι από την τρίτη θέση και κάτω στις δημοσκοπήσεις. Άρα υπάρχει και η παράμετρος του πολιτικού ρίσκου. Συνεπώς, τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας πάνε για το 5%. Όλα αυτά είναι προβλήματα. Μου λέει εδώ ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αδυναμίας κατανόησης κειμένου. Μας τα λέει Πίζα, αλλά λέει, ας μειώσει το ΦΠΑ αφού εισπράττει περισσότερα έσοδα. Μα δεν αντιλαμβάνεστε ότι το να μειώσεις ΦΠΑ συνιστά δαπάνη για τον προϋπολογισμό. Η μείωση φόρου, έμεσου ή άμεσου, γράφεται στη στήλη δαπάνες, όχι στη στήλη έσοδα, στη στήλη έξοδα. Πόσο είναι αυτό, όσο είναι αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα επιτρεπόμενα έξοδα, δαπάνες, δημοσιονομικός χώρος. Όλα αυτά καλώς κακώς τα έχουμε συμφωνήσει όλοι στην Ευρώπη, αυτό το σύμφωνο, το σύμφωνο σταθερότητας, όλες οι χώρες. Τώρα έρχονται και λένε, ο κύριος Μητσοτάκης για παράδειγμα, ο οποίος πριν από λίγο πήγε στη Σύνοδο Κορυφής, λέει θέλω μια έξτρα ευελιξία. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει ένα βήμα πίσω.
Τον άκουσα χθες από τη Λάρισα που ήταν πιο επιθετικός απέναντι στην Ευρώπη. Τι ξεκίνησε να λέει πριν από κάποιες εβδομάδες? Αφού έχουμε επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, δώστε μας το περιθώριο του εξτρά δημοσιονομικού χώρου να δώσουμε κάποια από αυτά τα λεφτά για επιδοτήσεις στην Αγγλία, για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης, να στηρίξουμε τη βενζίνη, να στηρίξουμε στον ντίζελ κλπ. Αφού αυτό δεν περπατάει, έρχεται και λέει ο κύριος Μητσοτάκης τώρα: παιδιά, την προηγούμενη Παρασκευή μας επιτρέψατε να κάνουμε χρήση της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να κάνουμε κάποιες ενεργειακές δαπάνες γύρω στα 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το 27 έως το 29, που θα συνδέονται όμως οι δαπάνες με έργα, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δώσουμε λεφτά για συγκεκριμένα projects. Για παράδειγμα, ένα project είναι ένα ευρύ πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας ή για αλλαγή, πώς τον λένε, τι έχουμε πάνω, θερμοσύφωνες, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, ηλιακούς θερμοσύφωνες. Να μην κάνουμε όλα τα λεφτά έργα, λέει ο Μητσοτάκης, από το 1,1-1,2 δις πόσα μας αναλογούν στην τριετία, μην τα κάνουμε όλα έργα. Σε αυτό το ένα και κάτι δις μπορώ να χωρέσω και κάποιες δαπάνες επιδότησης της κατανάλωσης για αυτόν τον χειμώνα που μου είναι δύσκολος. Γιατί έχω τα λεφτά. Να πω ότι κάποια λεφτά από αυτά θα πάνε για τη βενζίνη, για τον τίτλο. Αυτό είναι το παζάρι τώρα. Αυτό είναι το παζάρι. Θα δούμε λοιπόν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Δεν είναι εύκολη, διότι είναι η Ελλάδα, η Ιταλία. Υπάρχουν χώρες που υποστηρίζουν αυτό το αίτημα, που σου λένε ότι αφού δώσαμε που δώσαμε την εξαίρεση, ας επιλέξουν τι θα κάνουν τα λεφτά. Βεβαίως η συζήτηση δεν είναι απλή, διότι μπαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο της δύσκολης συζήτησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπου υπάρχουν χώρες, κυρίως του Βορρά, με προεξάρχουσα τη Γερμανία και όχι μόνο, που λένε μειώστε το ποσό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από το 28 έως το 34. Θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια, γιατί η εξίσωση και η διαπραγμάτευση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος Καλδιράνη αναρρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη. Ενδυναμώσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδης, διεύθυνση σύνταξης. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800. Στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε 5-6 λεπτά, θα φιλοξενήσω τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μιλήσουμε και για τα ευρωπαϊκά, για όλα αυτά που συζητάμε, που έχει σημασία. Που έχουν σημασία. Θα μιλήσουμε όμως και για τα αγροτικά συγκεκριμένα. Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, αν είστε παραγωγοί κλπ. Κλπ. Με πολύ χαρά να θέσω τα ερωτήματα στον κύριο Σχοινά. Βάλε τώρα τις πρώτες νότες και επανέρχομαι με την αχαριστία στο πρόσωπο της κυρίας Κίμπερλι.

0: Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω βέβαια τώρα. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα εχθές στη συνέντευξή του στο Crete TV, στο Γιώργο Σαχίνη, που είπε, λέει, εγώ ποτέ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αυτό θα μας τρελάνει εντελώς πλέον. Δεν πάμε για rebranding, πάμε για αμνησία. Η συνταγή μάλλον είναι, δεν ξέρω τι φάση. Νομίζουν ότι πέρασαν 20 χρόνια. Δεν θυμόμαι. Με τον Καμένος η κυβέρνηση, άνθρωπέ μου. Τι είναι η Ανταρσία, είναι ο Καμένος. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Δηλαδή, εντάξει, δεν πέρασαν και τόσα χρόνια από το 2019, ας πούμε, που έπεσε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Και ο Καμένος έφυγε λίγους μήνες πριν με αφορμή τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή από το 2015 μέχρι το 2018 μια χαρά πήγαν αγκαλιά. Τι ήταν ο Καμένος? Ο Καμένος ήταν. Κάπως αλλιώς τώρα θα τον περιγράψει ο Τσίπρας στην επόμενη συνέντευξη. Κάτι άλλο θα είναι. Θα είναι εθνικοπατριώτης, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο είναι. Έλα Παναγία μου και Χριστέ. Τι ακούμε σε αυτή τη ζωή πλέον? Λοιπόν, τώρα μιας και λέμε για το τι ακούμε σε αυτή τη ζωή, τον ουδής αχαριστότερος του Ευεργέτη Θέντος, για βάλε τον πρώτο προδότη.
1: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Kimberly Guilfoyle.
2: Έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουνα μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και...
1: Επειδή διατηρείται και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle. Θα στενοχωρηθείς.
2: Να πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
0: Ναι. Σε τη Χρυσούλα Διαβάτη, η οποία έλεγε, λέω, ποια είναι η Guilfoyle? Δεν ξέρω τι είναι η Guilfoyle. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Δεν ξέρω τι είναι η Guilfoyle, που πρώτα επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η Guilfoyle στον Μπουζουξίδικο του Αργύρου και μετά πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ξεχάσουμε. Δηλαδή θα μας τρελάνουν όλοι. Αυτό, η ενότητα εδώ, αυτό το πεντάλεπτο λέγεται θα μας τρελάνουνε. Ο Τσίπρας δεν συγκυβέρνησε με τη δεξιά και ο Αργυρός δεν έμαθε τι έγινε με την Guilfoyle. Λοιπόν. Μιας και λέμε για Αργυρό, πεθερά Αργυρού, η οποία μάλλον δεν τον ήθελε για γαμπρό, αλλά το δεύτερο σκέλος έχει πιο ενδιαφέρον.
3: Γενιά, τι είναι κάτι που
4: ήταν
3: σε καλύτερο.
4: Ήταν ο Δανικός γαμπρός σε άντρες με την κόρη σας, δηλαδή πώς το βλέπετε εσείς μωμά?
3: Κοίτα, δεν θα το διάλεγα εγώ, τι θέλουν τα παιδιά μου, να είναι καλά και να είναι ευτυχισμένοι.
5: Φτάζομαι τώρα η κουμπαριά με την Kimberly Guilfoyle θα προχωρήσει, γιατί ακούσαμε ότι... Φεύγει από την Ελλάδα, δούμε οι σχέσεις δεν χαλάνε.
3: Τα στεναχωρήθηκα, την είχα γνωρίσει, ήταν πολύ συμπαθητική. Από εκεί και πέρα δεν ήξερα για κάποια κουμπαριά, δεν είχαν αποφασίσει κάτι τέτοιο τα παιδιά.
5: Μιλήσατε με την Kimberly μετά από αυτή την ανακοίνωση που λέτε?
3: Δεν έχω τέτοια σχέση μαζί της.
0: Δεν έχω τέτοια σχέση μαζί της. Σε λίγο θα μας λένε διάφοροι άλλοι ποια είναι η Kimberly. Τι είναι η Kimberly. Θα φύγει η Kimberly την άλλη εβδομάδα, θα είναι λες και δεν υπήρξε. Είναι ένα. Ήταν ακέφαλη ένα χρόνο η πρεσβεία του. Λοιπόν, οπότε πάντα τα καλύτερα τα λέει ΚΝΕ και με την ΚΝΕ, για βάλε ΚΝΕ.
6: Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η πρώτη γυναίκα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο, αναλαμβάνοντας πλέον με κάθε επισημότητα τα νέα της καθήκοντα.
7: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
8: Να τριχιάζει σαν ήθικο σκουλίκι.
9: I had a honeymoon here.
7: Really?
8: Σιχάθηκα τώρα.
10: Πείτε good morning, ambassador.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Αυλοκόλακα. Μπορείς να πηγαίνεις.
11: Συναντήθηκε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής παράταξης Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle.
12: Σβήσε, δεν.
13: Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη.
14: Πρώτα ήρθε η προτροπή για παρέτηση.
15: Αδειάζει μεγαλοπρεπώς την Kimberly Guilfoyle.
14: Και αμέσως μετά ακολούθησε η απόλυση.
16: Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με έβορε και ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς.
17: Μας έψαχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
18: Όταν θα φύγεις.
19: Καλέ τι όταν. Εδώ έχει φύγει με χίλια.
0: Καταπληκτικό αυτό της ΚΝΕΑ. Το ξαναπαίξουμε και πιο μετά. Μετά θα παίξουμε και την επιτυχία της εκπομπής, την οποία μας ζητούν φίλοι ακροατέ εδώ πέρα. Το χθεσινό, το mass-up που κάναμε Αργυρός Kimberly. Οφείλω να αναγνωρίσω και την προσπάθεια των συναδέλφων στο Mega News που παίξανε οι Γιάμαλοι με τη Μοσχολιού και λέγαν, άλλαξαν τους στίχους του Αργυρού και λέγαν «Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην πρεσβεία μου». Αναγνωρίζω την προσπάθεια των συναγωνιστριών και στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, πάω και επιστρέφω με τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
24: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
25: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
23: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
24: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. nervavaki@alfaradio989.gr το mail μας. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού. Και καλημερίζω χωρίς άλλη καθυστέρηση στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
26: Καλημέρα κύριε Βιαννίδη, και εγώ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας, θέλω να επικαλεστώ την προηγούμενη ιδιότητά σας, την μακρά παρουσία σας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι έχει τύχει στη σημερινή σύνοδο κορυφής το αίτημα του κυρίου Μητσοτάκη, φαντάζομαι και της κυρίας Μελώνη, για κάποια επιπρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για δαπάνες στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή κρίση, γιατί κατά τα άλλα βλέπουμε την Ευρώπη να τυρβάζει περί άλλα.
26: Λοιπόν, θα είναι μια δύσκολη μάχη αυτή που θα εξελιχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί πολλά και σημαντικά. Αφενός είναι η διαπραγμάτευση για την ενέργεια και την ελάφρυνση των οικοκυριών, η οποία απαιτεί και άμεσα μέτρα ανακούφισης και μεσομακροπρόθεσμα. Μετά είναι η διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία κορυφώνεται και συμπίπτει με την προηγούμενη. Και όπως ξέρετε κι εσείς από τη δική σας εμπειρία, κάθε φορά που οι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν τόσο δύσκολα θέματα, οι μάχες είναι πολύ έντονες και το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένο. Έχω όμως να πω το εξής. Ήμουνα μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων, ναι, στις δύσκολες στιγμές όταν αποφασίσαμε τον εμβολιασμό COVID, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η καλύτερη στιγμή της Ευρώπης είναι τα δύσκολα, κύριε Βιαννίδη. Τότε,
0: το πιστεύετε.
26: Τότε τα καταφέρνει. Ναι, ναι. Πιστεύω μετά από τόσα χρόνια ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ευρώπης είναι ο ευδαιμονισμός, η αταραξία, ότι δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, όταν το πράγμα δυσκολεύει, τότε βγαίνει η καλή πλευρά της Ευρώπης και ελπίζω και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και σήμερα το βράδυ.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάτι, δεν ξέρω αν θα είναι μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση ή μια άδεια στα κράτη να ενεργήσουν κόντρα στις συνθήκες τέλος πάντων τις καθιερωμένες για να στηριχθούν οι κοινωνίες.
26: Ναι, πιστεύω ότι δεν μπορεί οι ηγέτες της Ευρώπης να σηκωθούν από το τραπέζι το σημερινό χωρίς να έχουν μια πιστική απάντηση στις άμεσες ενεργειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι θέμα και πολιτικό, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές σημαντικές στη Γαλλία, στην Ισπανία. Δεν μπορούν οι ηγέτες της Ευρώπης να κάνουν δώρο στους λαϊκιστές που θέλουν να κατεδαφίσουν την Ευρώπη, αν δεν προσφέρουν ικανοποιητικές ευρωπαϊκές απαντήσεις.
0: Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό χτες, ότι αν δεν δοθούν ευρωπαϊκές απαντήσεις, θα το βρει η Ευρώπη μπροστά της, τη Γερμανία, τις προεδρικές της Γαλλίας, στην Ισπανία δεν ξέρω, γιατί δύο συστημικά κόμματα προηγούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ισχυροποιηθεί πολύ το Vox το ακροδεξιό.
26: Και στην Ισπανία υπάρχουν δύο συστημικά κόμματα, αλλά υπήρχουν και δύο λαϊκιστικοί πόλοι δίπλα στο καθένα από τα συστημικά κόμματα. Στη Γαλλία έχουμε την Le Pen Anteporta, στη Γερμανία το AfD θεριεύει. Ναι. Το ξέρουμε και εμείς από τα δικά μας εδώ της κρίσης. Αυτό που θεριεύει τον, που φουντώνει τον λαϊκισμό είναι η απουσία καλής πολιτικής. Mm-hmm. Και αυτό που, που του φράζει το δρόμο είναι όταν η Ευρώπη δίνει λύσεις, έτσι, και αφαιρεί τα επιχειρήματα από τους λαϊκιστές.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένουμε, γιατί θα είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και μια μακρά σύνοδος, μια μακρά συζήτηση. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά σας, στα του χαρτοφυλακίου σας. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης συνάντησε αγρότες στη Θεσσαλία, λίγο πριν πάει στο Κιλελέρ να παρουσιάσει μια επένδυση που γίνεται εκεί πέρα. Είναι σαφές, είναι σίγουρο ότι 1η Νοεμβρίου θα λειτουργήσει το καθεστώς του αφορολόγητου πετρελαίου στην Αντλία για τους αγρότες, κύριε Υπουργέ?
26: Είναι μια σαφέστατη μεγάλη πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης από πέρσι. Είναι ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου στη χώρα μας και νομίζω ότι τελειώνουμε τώρα τα τελευταία πρακτικά στάδια προετοιμασίας με το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΔΕ, έτσι ώστε η ελληνική δημοκρατία να είναι έτοιμη εγκαίρως από την 1η Νοεμβρίου ο κόσμος της παραγωγής να δει φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία.
0: Αυτό πώς θα γίνει με μια προπληρωμένη κάρτα?
26: Σας ζητάω λίγο υπομονή, γιατί οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν θέλω τώρα να προκαταβάλω και να κάνω προαναγγελίες. Θα αναγγείλουμε τη σωστή στιγμή, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα είναι ένα σύστημα πολύ απλό και πολύ χρηστικό.
0: Η έκπτωση πόσο θα είναι τόσο περίπου 40 λεπτά στην Αγγλία?
26: Ό,τι ανακοινώθηκε χτες από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά αυτό που έχει σημασία, και αυτό είναι το πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου, να μπορεί αυτή η έκπτωση να γίνεται αισθητή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
26: Με έναν τρόπο αντιγραφειοκρατικό, να μην υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης χαρτιών, γραφειοκρατίας, οι αγρότες δεν έχουν χρόνο.
0: Προφανώς.
26: Για πράγματα.
0: Ναι, βέβαια, τους έχετε βάλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Τους έχετε βάλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
26: Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο έχει να κάνει και είναι και μια ασπίδα απέναντι σε φαινόμενα εγκληματικά, αλληνοποιήσεων κτλ.
0: Εγώ δεν λέω όχι, αλλά άμα δεν έχουν χρόνο για το ένα, δεν έχουν μάλλον χρόνο και για το άλλο αυτό.
26: Στο πετρέλαιο είναι διαφορετικά, κύριε Γιάννη. Mm-hmm. Στο πετρέλαιο πρέπει να πηγαίνει το τρακτέρ στην Αγγλία, να παίρνει φθηνό πετρέλαιο και να φεύγει ο Έλληνας παραγωγός να κάνει τη δουλειά του στο χωράφι.
0: Ωραία.
26: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Δεύτερο ζήτημα. Οι ψαράδες. Έχετε ανακοινώσει ένα πακέτο επιδότησης και για το πετρέλαιο των ψαράδων. Υπάρχουν ενστάσεις. Λένε ότι τα 40 λεπτά έκπτωση που δίνεται δεν τους φτάνουν. Θέλουν 50 λεπτά έκπτωση. Και υπάρχει και μια άλλη εκκρεμότητα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, που έχει μείνει για κάποια επιπρόσθετη χρηματοδότηση. Πού είμαστε σε αυτό?
26: Έχουμε ανακοινώσει δύο πακέτα στήριξης των ψαράδων, το τελευταίο χτες. το οποίο υλοποιεί τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και τη δικιά μου όταν του συναντήσαμε στη Χαλκιδική. Πέρα από την αύξηση της προηγούμενης εβδομάδας που είναι τα 32 λεπτά στο λίτρο, χτες φτάσαμε στα 40 για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και μάλιστα βρήκαμε ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού και 15 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα της Αλληλείας, τα οποία θα τους δώσουμε για τις ζημιές στα δίχτυα τους από τα θηλαστικά κτλ. Έχουμε λοιπόν, εξαντλούμε, πώς να πω,
0: τα χρηματοδοτικά εργαλεία, λέτε.
26: Χρηματοδοτικά εργαλεία. Νομίζω ότι οι Έλληνες αλληλείς είναι νοικοκυρέοι, είναι άνθρωποι πρακτικοί, αξιολογούν αυτά τα βήματα της κυβέρνησης και άντε να το πω σε εσάς ότι το Σάββατο θα τους συναντήσω στη Μηχανιώνα και πιστεύω ότι αυτή η συνάντηση το Σάββατο θα σφραγίσει κατά κάποιο τρόπο τη συμφωνία μεταξύ τους, ότι τώρα είναι η ώρα να ξαναβγούν στη θάλασσα και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι οι κινητοποιήσεις μετά τη συνάντηση αυτή θα τελειώσουν?
26: Οι κινητοποιήσεις, όπως ξέρετε, έχουν ήδη ανασταλεί.
0: Προσωρινώς.
26: Ναι, αυτό μας επέτρεψε να κάνουμε το πολύ σημαντικό χθεσινό βήμα. Αρχίσαν να λειτουργούν οι ηχθειόσκαλες, μπαίνει ψάρι στην αγορά. Το Σάββατο πιστεύω ότι θα είναι η ώρα να τα πούμε και να τα συμφωνήσουμε οριστικά.
0: Επειδή είναι προεκλογική χρονιά αυτή που διανύουμε, σας ανησυχεί το σενάριο να έχουμε μακρές αγροτικές κινητοποιήσεις κατά τα περσινά πρότυπα? Το λέω διότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για το εάν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν εγκαίρως τις αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, στη MyAgro, και να πληρωθούν εγκαίρως. Πέρσι πληρώθηκαν με τα χίλια ζόρια, αλλά πληρώθηκαν, με κάποια λάθη βεβαίως, αλλά δόθηκαν χρήματα στο τέλος του χρόνου φέτος.
26: Είμαι στο Υπουργείο 6 μήνες και έχω ως απόλυτη προτεραιότητα να διευθετήσω όλα τα εργοτάξια που βρήκα μπροστά μου, έτσι. Το βασικό εργοτάξιο είναι αυτό, η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών, ναι, για το οποίο θυμίζω ότι η χώρα έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υλοποίηση των οποίων είναι προϋπόθεση για να συνεχίσουν να έρχονται 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενωσιακοί πόροι στη χώρα μας κάθε χρόνο. Στηρίζω ανεπιφύλακτα τη διαδικασία και το σύστημα της ΑΔΕ. Είμαι δίπλα στον διοικητή της ΑΔΕ και όλη την ομάδα. Οι δικοί μας οι ειδικοί βελτιώνουν τις τεχνικές και ρυθμιστικές προβλέψεις της νέας πλατφόρμας. Mm-hmm. Διαπραγματεύομαι με τις Βρυξέλλες σημαντικές αλλαγές αντιγραφειοκρατικές στο ιδιοκτησιακό, στα μικρά χωράφια, και πλησιάζουμε προς το σκοπό μας. Σκοπός μας είναι 30 Νοεμβρίου mm-hmm. να κάνει η ΑΔΕ μια βαριά πληρωμή, mm-hmm. την προκαταβολή, και μετά στο υπόλοιπο του χρόνου να συμπληρωθεί με όλες τις απαραίτητες δικαιολογητικά και τις σχετικές διαδικασίες.
0: Στο υπόλοιπο του χρόνου εννοείται μέχρι το τέλος αυτού του έτους?
26: Ναι.
0: Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ας πούμε.
26: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά η βασική προθεσμία είναι η 30 Νοεμβρίου, η οποία θα πρέπει να είναι το απότατο χρονικό όριο που η ΑΔΕ θα πληρώσει.
0: Αιτήσεις έχουν γίνει, κύριε Υπουργέ, γιατί ακούμε από διάφορους αγροτοσυνδικαλιστές ότι οι αιτήσεις στην πραγματικότητα είναι ελάχιστες. Σήμερα επίσης η εφημερίδα Κόντρα έχει ένα πρωτοσέλιδο που λέει «Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες».
26: Εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει. Γίνεται. Κάθε μέρα που περνάει το σύστημα βελτιώνεται. Έχω σχόλια πολύ θετικά από ανθρώπους που εμπλέκονται στο σύστημα, λέγοντας ότι τώρα η εφαρμογή της ΑΔΕ είναι ολοένα και πιο λειτουργική. Ας περιμένουμε λίγο. Είμαστε μέσα στις προθεσμίες. Νομίζω ότι οι δύο λέξεις που επιβάλλονται σε αυτή τη χρονική συγκυρία είναι ψυχραιμία και δουλειά.
0: Άρα, τα δύο ορόσημα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, εσείς λέτε ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα υπάρξει η πρώτη προκαταβολή και μέχρι το τέλος του έτους θα εξοφληθούν οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης, σωστά?
26: Ακριβώς. Λέω ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθεί μια βαριά προκαταβολή, η οποία θα αφορά όλους όσους είναι γνήσιοι δικαιούχοι, και μετά στα επιμέρους προγράμματα, για τα οποία χρειάζεται ούτως ή άλλως μια διαδικασία δικαιολογητικών και σχετικών διαδικασιών, θα συμπληρωθούν μετά την 30 Νοεμβρίου.
0: Τώρα, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν, κάποια οικολογικά σχήματα, κάτι τέτοια, τα οποία έχουν μείνει απλήρωτα. διότι ήταν σε καθεστώς ελέγχου και επανελέγχου. Ερώτημα 1. Συνδέονται κάποιες πρόσφατες παρετήσεις στον Ελγό Δήμητρα με αυτό το θέμα? Και δεύτερον, τι θα γίνει με τα λεφτά των ανθρώπων?
26: Απαντώ στο πρώτο ερώτημα. Σήμερα, ίσως σε λίγη ώρα από την συνομιλία μας, θα δείτε ότι θα κάνουμε 3 πληρωμές από αυτές τις εκκρεμότητες. Η ΑΔΕ δηλαδή θα κάνει, θα το ανακοινώσει σε λίγο, αλλά το έχουμε ήδη συμφωνήσει. Μία για τον πυλώνα 1, γύρω στα 84 εκατομμύρια ευρώ, και άλλη μία 12, και πληρωμές για τον πυλώνα 2. Άρα σήμερα πληρώνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημά σας, έκανα δεκτές τις παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του Ελγό Δήμητρα, γιατί πιστεύω ότι στον Ελγό Δήμητρα, ο οποίος είναι ο πιστοποιητής, ναι, των πιστοποιητών, αν θέλετε, δηλαδή είναι ο εγγυητής της πιστοποίησης των όσων χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας, από τα βιολογικά μέχρι άλλες διαδικασίες, πρέπει να περάσει σε ένα πιο μεταρρυθμιστικό, ένα γρηγορότερο βήμα. Είναι δύο επιστήμονες οι οποίοι έκλεισαν τον κύκλο τους, έφεραν να φύγουν, δέχτηκαν τις παραιτήσεις τους, προχωράμε έτσι ώστε ο Ελγό Δήμητρα να κάνει τη δουλειά του με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
0: Άρα η είδηση είναι πάντως σήμερα ότι έχουμε πληρωμές αφορούσε στα βιολογικά.
26: Η είδηση είναι ότι έχουμε πληρωμές από τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2 από τις εκκρεμότητες του παρελθόντος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό κουράγιο. Θα σας χρειαστεί, καθώς τώρα που έρχεται ο χειμώνας, ετοιμαστείτε. Τα τρακτέρ θα ζεσταθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
26: Πλησιάζω, κύριε Ευγενίδη, τον κόσμο της παραγωγής με, ναι, ειλικρίνεια, ευθύτητα και ελπίζω αποτελεσματικότητα. Δεν έχω προκαταλήψεις, δεν έχω κολλήματα. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω.
0: Καλό είναι αυτό.
26: Τους Έλληνες παραγωγούς.
0: Πού θα είστε υποψήφιος?
26: Αυτό θα το αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα της μάχης. Τώρα είναι αλλού η μάχη.
0: Είναι αλλού η μάχη τώρα, εντάξει. Παρακαλώ να με ενημερώσετε μόνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989 όπως κάθε πρωί, εδώ 11 και εδώ, με 12. Να σας πω ένα ωραίο. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα στις 8 το βράδυ, σήμερα στο θέατρο Μουσούρι, στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ένας σημαντικός ηθοποιός διαχρονικός και ένας σημαντικός ηθοποιός της νέας γενιάς, παρουσιάζουν από την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, από την προηγούμενη εβδομάδα, το έργο του Τζον Λόγκαν Κόκκινο, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη και παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Το έργο διαδραματίζεται στο στούντιο του ζωγράφου Μαρκ Ρόθκο στα τέλη της δεκαετίας του 50, την περίοδο που ο μεγάλος εκπρόσωπος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού εργάζεται πάνω στην παραγγελία της ζωής του, μια σειρά μεγάλων πινάκων για τους τοίχους ενός πολυτελούς εστιατορίου της Νέας Υόρκης. Πώς διεκδικείται τις 5 διπλές προσκλήσεις? Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού θα επισκεφτείτε το site μας, το alfaradio989.gr. Ξαναλέω, SMS στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό κόκκινο με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει αυτόματα και οι νικητές θα ενημερωθούν εδώ από το κατάστημα. Να σας πω επίσης ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα, μία άλλη σημαντική είδηση αφορά το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το καλώδιο, το περίφημο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, το οποίο είχε κολλήσει λίγο στις μιλόπετρες, να το πούμε κομψά. Αυτό το καλώδιο φαίνεται ότι έπανε κοινή, γιατί η γαλλική εταιρεία ζήτησε άδεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας για το πλοίο, ζήτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών να εκδώσει την ναύτεξη για τις περιοχές της έρευνας κλπ. Αυτά θα δοθούν, φαντάζομαι, από εβδομάδα. Είναι μια τυπική διαδικασία. Θα μας βγάλουν και οι Τούρκοι, θα ζητήσουν οι Τούρκοι κάποια ενημέρωση, θα βγάλουν μια αντινάφτεξη, τη δική μας ναύτεξη, θα γίνει όλο αυτό το οποίο είναι να γίνει. Πρέπει να σας πω τη μαύρη αλήθεια, δεν βλέπω να υπάρχουν δραματικές αντιδράσεις από την Τουρκία για το συγκεκριμένο ζήτημα, μέχρι την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, γιατί η είδηση είναι χθεσινή. Ενδεχομένως θα υπάρχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις όταν βγει η ελληνική ναύτεξ, αλλά μέχρι τότε θα το δούμε. Μέχρι τότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι καλώδιο είναι αυτό το οποίο ποντίζουμε, αυτό για το οποίο μάλλον γίνονται οι εργασίες για να ποντιστεί. Ο κύριος Τσίπρας είχε μια άποψη, περίεργη. Εδώ δεν σχολιάστηκε ίσως από ευγένεια τόσο πολύ. Βέβαια η είδηση ταξιδεύει πολλές φορές. Έφτασε στην Κύπρον, στην μαρτυρικήν Κύπρον, την αγαπημένη ανάδελφων Κύπρον, όπου σχολιάζουν τον κύριο Τσίπρα από την Κυπριακή τηλεόραση το απόσπασμα.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν έχει ιδέα, νομίζω ότι 5G που αναφέρομαι από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα, αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά, από ό,τι

0: γίνεται για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε και εγκεφαλικά.
1: Ρεύμα θέλουμε, όχι Wi-Fi. Καταπληκτική. Βρίσκομαι κάτι καλοκαίρι. Έχω μία φίλη η οποία έχει τρεις Κύπριους φίλους. Έχουμε βρεθεί σε διακοπές μαζί. Όταν μιλάνε αυτοί μεταξύ τους, δεν καταλαβαίνω, παιδιά, την Παναγία μου. Με όλη μου την αγάπη στους αδερφούς Κυπρίους, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τους έχω βάλει, έχω βάλει τρεις Κύπριους στο αυτοκίνητο κάποια στιγμή που μου δίνουν και παραγγελίες για το τι θα ακούσουμε στο αυτοκίνητο για να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ, από το Πόρτο Χέλι στην Ερμιόνη. Μια απόσταση 20 λεπτών. Μιλάμε, έχω βγει και είναι το κεφάλι μου κουδούνι. Εν το κεφάλι μου κουδούνιν. Όλοι έχουν νι μετά, δεν είναι κουδούνιν. Λοιπόν, για βάλεν Τάσον την ΚΝΕΝ που ήταν πολύ ωραία για την Guilfoyle. Το καλύτερο που ακούσαμε για την κυρία Guilfoyle, το σποτ της ΚΝΕ με το οποίο την συνοδεύει στο αποχαιρετιστήριο ταξίδι της.
2: Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, η πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, φτάνει στο Προεδρικό Μέγαρο, αναλαμβάνοντας πλέον με κάθε επισημότητα τα νέα της καθήκοντα.
3: There was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation.
4: Ένα τριχιάρι σαν ήθικο σκουλίκι.
5: Had a honeymoon here.
3: Really?
4: Σιχά, κατόνα.
6: Πείτε good morning, ambassador.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, Αυλοκόλακα. Μπορείς να πηγαίνεις.
7: Συναντήθηκε ο πρόεδρος ελληνικής αριστερής παράταξης Αλέξης Τσίπρας με την πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle.
8: Σβήσε, δεν.
9: Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη.
10: Πρώτα ήρθε η προτροπή για παραίτηση.
11: Αδειάζει μεγαλοπρεπώς την Kimberly Guilfoyle.
10: Και αμέσως μετά ακολούθησε η απόλυση.
12: Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με έβαλε και ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς.
13: Μας έψαχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου.
14: Όταν μου θα φύγεις.
15: Καλέ τι όταν. Εδώ έχει φύγει με χίλια.
1: Αυτή η νότα της Μπαλανίκα στο τέλος είναι καταπληκτική. Αυτό είναι τον Dolce Vita, δεν είναι? Λοιπόν, για βάλε και τον Ιούδα. Τον Ιούδαν, βάλε
16: μια
1: λίγο.
16: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Kimberly Guilfoyle.
17: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και.
16: Επειδή διατηρείται και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle.
17: Σε ευχαριστώ.
16: Θα στενοχωρηθεί.
17: Να πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
1: Ιούδα Ισκαριώτη. Ιούδα! Με τον Καρβέλα να κάνει παρέα ο Αργυρός. Ωραία παρέα θα είναι αυτή. Ωραία. Τα γράφει η κάμερα αυτό. Εισηγούμε. Ντουέτο Καρβέλα Αργυρού. Όχι 300 αργύρια, 130 αργύρια, γιατί υπάρχουν και έξοδα διάλειμμα.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
19: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989 212-212-4800. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. onair@alfaradio989.gr. Το mail μας 6947-789-989. Το Viber. Να θυμίσω άλλη μια φορά την προσφορά μας. 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 8 στο θέατρο Μουσούρι. Ο Γιώργος Κιμούλης και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος παρουσιάζουν το έργο Κόκκινο του Τζον Λόγκαν σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη και παραγωγή του Κάρολου Παυλάκη. Αφορά τη ζωή του γνωστού ζωγράφου του Μαρκ Ρόθκο. Θα στείλετε SMS στο 54401, γράφετε 989 και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, κυρίες και κύριοι. 5 διπλές προσκλήσεις δίνουμε. Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ζήτησαν να είναι μαζί μας ένας άνθρωπος που τις γνωρίζει όσο λίγοι εδώ στην Ψωροκόστενα, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Καλημέρα κύριε Αρβανιτόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
1: Τώρα, έχουμε κάποιες αναταράξεις. Το ερώτημα είναι αν οι σχέσεις μας είναι υπεράνω προσώπων.
2: Προφανώς. Δεν νομίζω ότι, κοιτάξτε, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα πρόσωπα και δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία στην εποχή μας και η πρέσβης, υπό ποιαν έννοια, ότι η τεχνολογία πια, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει μάλλον συρρυκνώσει την βαρύτητα του ρόλου των πρέσβειων. Η διπλωματία, ξέρετε πώς πλέον διεξάγεται, με επισκέψεις, με τηλεδιασκέψεις, με απευθείας επαφές ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Επομένως, οι πρέσβεις δεν έχουν το ρόλο που είχαν την περασμένη πεντηκονταετία, για παράδειγμα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι προφανώς ότι εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, και αυτό γιατί διέπεται από συγκλίνοντα συμφέροντα και, αν θέλετε, τουλάχιστον πριν την παρούσα διοίκηση, από ταυτότητα αξιών. Mm-hmm. Επομένως δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό.
1: Για παράδειγμα, να βάλω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Να. Είναι στο επίκεντρο πολλών δημοσιευμάτων και συζητήσεων ο περίφημος κάθετος διάδρομος, αυτό το έργο ενεργειακής διασύνδεσης, το οποίο θεωρείται ως ένα αντίβαρο στους τουρκικούς αγωγούς και στον τουρκικό ενεργειακό ρόλο στην περιοχή. Αυτό το project θεωρείται ότι είναι υπεράνω προσώπων, ότι είναι ένα project το οποίο έχει δυναμική να προχωρήσει?
2: Κοιτάξτε, επειδή είστε πολύ πυρός και ξέρετε τι γίνεται με τα ενεργειακά projects, ή τα έχετε παρακολουθήσει στη διάρκεια των ετών, κανένα ενεργειακό project δεν είναι ή είναι παρά μόνο όταν ολοκληρωθεί και έχει με το κλειδί στο χέρι, που λέμε.
1: Σωστό
2: και αυτό. Και αυτό γιατί ζούμε μέσα σε μια εποχή ανακατατάξεων ενεργειακών αλλαγών τεράστιων, οπότε μέχρι να δούμε κάτι να υλοποιείται μέχρι το τέλος, πάντοτε είμαστε επιφυλακτικοί. Ένα σχεδιασμός, πρέπει να το δούμε στην ολοκλήρωσή του. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανεξαρτήτως προσωπών. Θα εξαρτηθεί από τα ζητήματα της ζήτησης και παροχής. Δεν εξαρτάται από πρόσωπα. Αυτά τα μεγάλα ενεργειακά projects ουσιαστικά εξαρτώνται από την προσφορά και ζήτηση, κύριε Βιέννη.
1: Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ενεργειακό project, το οποίο είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Εχθές οι Γάλλοι κάνανε τα πρώτα βήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ελληνικό σκέλος των αδειοδοτήσεων. Ένα, να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα ζητήσουν άδεια από την Τουρκία πέραν της τυπικής ενημέρωσης μέσω ενός κομιουνικέ που γίνεται κατά πάγια πρακτική? Και δεύτερον, αν συμφωνείτε με την άποψη ότι οι αντιδράσεις των Τούρκων είναι μάλλον υποτονικές μέχρι αυτή την ώρα?
2: Αν θα ζητήσουν άδεια, εννοείται οι Γάλλοι.
1: Ναι, ναι, η γαλλική εταιρεία.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό. Προφανώς διαφαίνεται ότι εμείς τουλάχιστον, και ελπίζω ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια. Δεν ξέρω αν η γαλλική εταιρεία έχει παίξει ένα ρόλο για μεσολαβητή ή δεν ξέρω πώς θα τεθεί αυτό. Δεν έχουμε, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πληροφόρηση. Αυτό απομένει να το δούμε. Νομίζω ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις. Απομένει να δούμε στο τέλος πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
1: Εσείς θεωρείτε ότι, για να μείνω λίγο σε αυτό το ζήτημα που προφανώς έχει αιρεσιμότητες και μέχρι να τα δούμε όλα στο πεδίο, όπως σωστά λέτε, δεν έχουμε δει τίποτα, ότι όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο έχει αναλωθεί στην προκειμένη περίπτωση έχει αξία?
2: Μιλάτε για το καλώδιο?
1: Μιλώ για το καλώδιο πάντα. Μιλώ πάντα για το καλώδιο.
2: Νομίζω ότι αυτό το οποίο είπατε, ότι έχει αναλωθεί πολιτικό κεφάλαιο, νομίζω ότι υπαγορεύει και την απάντηση. Ότι δηλαδή, αν έχει ξοδευτεί τέτοιο διπλωματικό και πολιτικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να υλοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Οτιδήποτε άλλο θα συνιστά υποχώρηση.
1: Είστε πολύ σαφείς αυτό. Τώρα, θέλω να κάνω και μια ερώτηση για την Αμερική την ίδια. Όχι σε ό,τι αφορά εμάς. Επειδή οι ενδιάμεσες εκλογές στις 5 Νοεμβρίου είναι κοντά, τα πράγματα δεν φαίνονται εξαιρετικά ευνοϊκά για τους ρεπουμπλικανούς του κυρίου Τραμπ.
2: Σωστά.
1: Τι θα σημαίνει η πιθανότητα να χάσουν οι ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων? Μάλλον θα τον χάσουν, αλλά εδώ είναι πεζόμενη και η Γερουσία κατά τα φαινόμενα. Τι θα σημαίνει αυτό για τον κύριο Τραμπ για τα επόμενα 2 και κάτι χρόνια θητείας που έχει?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο φαίνεται είναι φαίνονται δύο πράγματα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο είναι ότι η προεδρία Τραμπ έχει αρχίσει να βρίσκεται σε αποδρομή. Βρισκόμαστε στο μέσο της δεύτερης θητείας και, όπως ξέρουμε ιστορικά, ιδίως και ένας πρόεδρος σε αυτή την ηλικία αρχίζει να βρίσκεται σε αποδρομή. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια θα είναι αυτό το οποίο λέμε στην Αμερική lame duck. Θα είναι ένας πρόεδρος σε αποδρομή. Το δεύτερο είναι ότι, όπως σωστά λέτε, είναι σχεδόν βέβαιο ότι, αν κάτι είναι βέβαιο, να βγει εκλογών, αλλά ας πούμε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Mm. Το μείζον ερώτημα είναι, εάν χαθεί και η Γερουσία, ποια θα είναι η στάση των Δημοκρατικών?
1: Ναι.
2: Τι στάση θα ακολουθήσουν απέναντι στον Τραμπ?
1: Δεν νομίζω θα τον αφήσουν πολύ χαλαρό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα debate, υπάρχει μια συζήτηση μέσα στους κόλπους του κόμματος των Δημοκρατικών, γιατί είδαν ότι η εμπειρία τους δείχνει ότι 2 προσπάθειες καθαίρεσης κατά την πρώτη του θητεία δεν απέδωσαν. Και επίσης όλες οι δικαστικές διαμάχες εναντίον του, και αυτές δεν απέδωσαν, μάλλον συσπήρωσαν το κίνημα μάγκα γύρω από τον Τραμπ. Επομένως υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ας τον αφήσουμε σε μια κατάσταση απαξίωσης και αποδρομής. Και υπάρχουν βέβαια αυτοί οι οποίοι θέλουν τη ρεβάνς εδώ και τώρα και θα επιδιώξουν μια τρίτη καθαίρεση. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε από πού θα γύρει πλάστιγκα.
1: Καθαίρεση ενδεχομένως όχι, αλλά να κυνηγήσουν δικούς του ανθρώπους με επιτροπές, με έρευνες κλπ. Μου φαίνεται
2: σίγουρα
1: πιο πιθανό.
2: Αυτό θα γίνει σίγουρα, αυτό γίνεται. Νομίζω ότι θα δείτε, όπως βλέπετε και από το συγκρότημα Μέρτοκ που βρίσκεται σε μια τεράστια...
1: Έχει νομική, το έλεγα και χθες προχθές, ότι ο λόγος των επιθέσεων στην κυρία Γκίλφοϊλ είναι στην πραγματικότητα η νομική αντιδικία που υπάρχει εδώ πέρα και η αγωγή του κυρίου Τραμπ εναντίον της News Corp, 10 δις.
2: Είναι και αυτό.
1: Και
2: ακριβώς
1: αυτό, σωστά, ναι.
2: Επομένως, νομίζω ότι αυτά είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι της τεράστιας πολιτικής πόλωσης στις αμερικανικές πολιτικές κινήσεις. Αυτό θα πρέπει να το αναμένουμε. Αλλά το ζήτημα είναι αν θα πάνε, αν θα κυνηγήσουν τον Τραμπ. Νομίζω, ελπίζω μάλλον, να επικρατήσει η σύνεση και να τον αφήσουν στην αποδρομή και να μην συσπυρώσουν το κίνημα ΜΑΚΑ, ούτως ώστε μετά τα πράγματα να μην μπολωθούν έτσι περαιτέρω στην αμερικανική πολιτική σκηνή, γιατί, όπως βλέπουμε παγκοσμίως, η εσωτερική πολιτική κατάσταση της υπερδύναμης επηρεάζει, βλέπουμε και τα ευρωπαϊκά, βλέπουμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρβανιτόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάντα χαρά μου να συζητάμε. Λοιπόν, Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box, γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 μέχρι και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box, το delivery που πάντα κερδίζεις, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω. Ακολουθεί, πρώτα απ' όλα έχουμε πρόβλημα στον Πειραιά. Έχει βρεθεί όλμος στην Δραγατσανίου, που είναι πέρα στον Πειραιά.
3: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τόσο λέει η Μαστραντονάκη τώρα. Στην οδό Δραγατσανίου, λέει, έχει κλείσει ο δρόμος από το ύψος της Θεσμοφορίου στον Πειραιά, τμήματος όλμου. Τώρα σκέψω εδώ τώρα τι συμβαίνει. Κακός χαμός. Για πες λίγο ποιοι παίζουν σήμερα τα μάτς, τα αθλητικά. Πες
3: λοιπόν, τα μία, ναι. Ολυμπιακός Μαρσέιγ.
1: Ναι.
3: Εσύ τώρα το λες για την γαλλική προφορά. Δεν μπορώ να το πω βλάχικα.
1: Εντελώς.
3: Μαρσέιγ, λοιπόν, Όφι Ρεν.
1: Γιατί με τι είσαι, Ουρσουλίνα είσαι.
3: Ναι, οριακά.
1: Οριακά.
3: Κάτι αντίστοιχο.
1: Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί, παρακαλώ. Ακολουθεί η εκπομπή Πολυθέαμα του Βαγγέλη Περί στις 12 η ώρα. Το λέω για να δίνω ένα λιντίν δυναμικό. Να μην δίνουμε ένα λιντίν ψόφιο. Βάλε λίγο πάλι, παρακαλώ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε κάθε μέρα. Το λέω, κρατήστε το ηχητικό, παρακαλώ. Το κλαπ, κλαπ, κλαπ. Τα λέμε αύριο σε 11 ώρα το πρωί. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως γνωστοποίησε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, κάνοντας λόγο για υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, γιατί υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους στόχους της Κομισιόν με τους διαθέσιμους πόρους. Δεν θα δεχτούμε περικοπές για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, ενώ στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την κυβερνητική παρέμβαση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεση επιδότηση 40 λεπτών στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτών για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτών για την αμόλυβδη βενζίνη. Παράλληλα ανακοινώθηκε η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Έναν 62χρονο νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα. Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο καταγράφηκαν ζημιές και σε καταστήματα και κατοικίες. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η διευθύνουσα την εισαγγελία, η Κατερίνη Παπαϊωάννου, ζητά αφενός τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν οι οικογένειες των θυμάτων και αφετέρου τον προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής. Απάντηση στο βίντεο που δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ με δηλώσεις βουλευτών που αποχώρησαν από το κόμμα και παραμένουν ανεξάρτητοι, έδωσαν στον Alfa Radio 989 οι βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρίλος. Για πρωτοφανές βίντεο που στοχοποιεί πρόσωπα, έκανε λόγο ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Δεν θα πάρουμε τελεσίγραφο από τη μειοψηφία για το πότε θα παραιτηθούμε από το βουλευτικό αξίωμα, ανέφερε. Αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ διότι μία μειοψηφία άλλαξε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να μην σταθούμε αντιπαραθετικά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε από την πλευρά του ο κ. Γαβρίλος. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το κλείσιμο του αεροδρομίου της Χίου για 4 μήνες λόγω εργασιών στο διάδρομο απογείωσης προσγείωσης. Μιλώντας στον Alfa Radio 989, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος εξήγησε ότι υπάρχει σειρά απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται χρόνο. Ο διάδρομος θα έπρεπε να κλείσει ούτως ή άλλως προκειμένου να επεκταθεί. Ο χώρος πρέπει να είναι ελεύθερος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης, κατήγγειλε ότι το κλείσιμο του αεροδρομίου ανακοινώθηκε ευνηδίως. Υποστήριξε ότι η Χίος δεν είναι βραχονισίδα, έχει σημασία στην εποχή που ζούμε. Δεν γίνεται η πολιτεία να προχωρά σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες, επισήμανε. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά την ένταση το βράδυ, όταν οπαδοί της Μπόρατς, που βρίσκονται στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Λιωσίων και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων από τους συγκεντρωμένους. Ένας αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου λόγω έβρεσης τμήματος όλμου. Στον διεθνή χώρο, την πρώτη επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας εξαπέλυσε το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ο Ρώσος περιφερειάρχης δήλωσε ότι από την ουκρανική επίθεση με ντρόουνς προκλήθηκε πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε νωρίτερα προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία θα εξαπολύσει εκ νέου επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Στις 10 απόψε, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη και ο Φιτιγέν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μόρατ στο ΟΑΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρη και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Η χτεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από την κατανάλωση ενός μπουκαλιού κονιάκ. Πενθούσαμε το φευγείο της Κίμπερλι. Κανονικά θα έπρεπε να πιούμε σαμπάνιες από αυτές που λέγεται ότι η Τέος Πρέσβυρα παράγγειλε, αλλά φερόταν ότι δεν πλήρωνε. Επίσης κατηγορείται ότι δεχόταν πολλά και αθέμητα δώρα, ότι ταξίδευε με ιδιωτικά αεροσκάφη και ότι πίεζε Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια ώστε να εξοφληθεί η Mercedes που είχε αγοράσει. Όλα αυτά λέγονται, έτσι. Λέγονται και ακούγονται. Και ακούγονται γιατί ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Και γιατί η Χριστίνα Μούγιου έχει φέρει πολλά ηχητικά που θα αποδείξουν αυτά τα οποία εμείς ισχυριζόμαστε. Εμείς ποιοι είμαστε, ο Βάγγελης Περής. Και η Κίμπερλι. Θα συνεχίσουμε. Είχε επαφές, από ό,τι γνωρίζουμε, με τον επιχειρηματικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο δεύτερος είχε το πρόσωπο του συμπαθέστατου Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο τραγουδιστής χτες πήρε θέση για την απομάκρυση της παραλίγο κουμπάρας του. Και φυσικά τα είπε όλα.
5: Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών με την Κίμπερλι Γκυλφόη.
6: Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα. Ήμουν μια μέρα, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Θα τα δω και...
5: Επειδή διατηρείται και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Γκυλφόη. Θα στενοχωρηθείς.
6: Θα πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα. Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο μου, να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Ευχαριστεί πολύ ο Κωνσταντίνος και βεβαίως μιλάει μόνο με τη μουσική. Αυτό ακριβώς θα κάνει τώρα. Θα μιλήσει με τη μουσική του, θα τοποθετηθεί. Παρακαλώ, σε ακούμε, Κωνσταντίνα Αργύρε.

0: Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι, μίλησε με την τέχνη του, αλλά όλοι μιλάνε για την Κίμπερλι. Για μένα το μεγάλο θύμα αυτής της υπόθεσης είναι ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα της, ο Fancy James, ο στυλίστας της. Δεν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα για να κάνει δουλειές, είχε έρθει για να βρει μια οικογένεια.
1: Πάμε τώρα παιδιά στο Fancy που προαναγγείλαμε. Είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο ξέρει από μόδα. Καλά, θα μου πεις, θα την νόσουν εσύ έτσι? Όχι. Αλλά τι σημασία έχει?
2: Δεν είσαι και άνθρωπος που ακολουθεί. Δεν είσαι και άνθρωπος που ακολουθεί τη στάση της μόδας.
1: Καλά, και να την ακολουθεί τη στάση της μόδας, έτσι θα την νόμουν. Αλλά δεν έχει να κάνει, αυτό είναι υποκειμενικό.
2: Ο Fancy James, εσύ τον έμαθες έτσι. Δεν λέγεται Fancy James, γεννήθηκε ως Jem Cesar στην IT.
1: Θα μας τα πεις μετά. Ναι. Πάμε στην Έλενη Παπαδόγια που έχει γίνει κυριολεκτικά η σκιά του Fancy.
3: Και τη Κίμπερλι, με την άδεια τη Κίμπερλι.
1: Έχετε γίνει φίλοι.
3: Και φίλοι και φίλες. Με την άδεια τη Κίμπερλι κάναμε τη συνέντευξη με τον Fancy. Θέλω να σας πω ότι ο Fancy μου ζήτησε να του μάθω ελληνικά.
1: Σε έχει συμπαθήσει,
3: Ναι. Πάρα πολύ. Και μου ζήτησε να του μάθω ελληνικά για να γνωρίσει τον έρωτα τη ζωή σου στην Ελλάδα. Ψάχνει έναν όμορφο Έλληνα.
1: Ψάχνει όμορφο Έλληνα.
3: Φυσικά.
1: Ένα Έλληνα γκότ, ένα Έλληνα θεό δηλαδή.
3: Ναι, ναι, τρελαίνεται. Και το αγαπημένο του νησί ποιο είναι? Η Μύκονος.
1: Η Μύκονος, τι θα ήταν?
4: Ίσως να παντρευτούμε, ίσως να λογικευτούμε, ίσως μωρό μου να είναι για σένα ο πρίγκιπας που ήρθα απ' τα ξένα.
0: Ήρθα απ' τα ξένα λοιπόν ο Fancy James για να νοικοκυρευτεί.

0: Αυτά ονειρευόταν ο Φάνσι Τζέιμς, τελικά δεν του κάτσε η υπόθεση. Και συμβαίνει το εξής που είναι μάλλον περίεργο. Δηλαδή τα αμερικανικά μέσα ασχολούνται περισσότερο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με την Guilfoyle παρά τα ελληνικά. Δηλαδή όλα αυτά που γράφουν οι εφημερίδες που κάνουν αποκαλύψεις, εμείς τα μαθαίνουμε ή με το σταγονόμετρο είτε καθόλου. Πεις ότι υπάρχουν άλλα θέματα στην Αμερική που μας απασχολούν. Βεβαίως υπάρχουν άλλα θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε καλύψει ένα γεγονός που οι Αμερικάνοι μάλλον δεν του δώσαν σημασία.
1: Ένα απίστευτο περιστατικό έζησε η δημοσιογράφος Taylor Mitchell του δικτύου Real America's Voice, όταν ο δυνατός αέρας από τις προπέλες του ελικοπτέρου του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump ξεκόλλησε την ψεύτικη βλεφαρίδα την ώρα που βρισκόταν μπροστά στην κάμερα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε τι συνέβη στην Αμερική? Άκου να το ελικόπτερο, έχουμε και ήχο. Θα δώσουμε δηλαδή σημασία στο ρεπορτάζ, θα το επεκτείνουμε, έχουμε στοιχεία για το ελικόπτερο αυτό. Ποιος το οδηγούσε? Έλληνας. Ο Ζαζόπουλος.

0: Ας προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πεζή και μερικές φορές μας προκαλεί και διάφορες σκέψεις που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή σκέψεις ετεροντροπής. Τον κύριο Μπάρκα φαντάζομαι το θυμάστε, τον έχουμε θαυμάσει όλοι. Ήταν ένας πολύ σημαντικός βουλευτής και είναι ακόμα βουλευτής. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ τον ξέραμε. Και ο κύριος Μπάρκας είχε πει ότι κοιτάξτε να δείτε, το χειρότερο που μπορεί να κάνει πολιτικός είναι να έχει εκλεγεί με ένα κόμμα και τελικά να φύγει χωρίς να παραδώσει την έδρα. Τελικά ο Μπάρκας έφυγε. Και νομίζω ότι την παρέδωσε.
1: Έχουμε χάσει 21 βουλευτές, ναι, οι οποίοι αποφάσισαν, αφού εκλεγήκαν με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν την έδρα και να την πάνε σπίτι τους. Κατά την άποψή μου είναι προδήλωση αντισταγματική η στάση τους αυτή, αλλά θα μας κρίνει όλους η ιστορία για αυτό το πράγμα. Λύτε. Αν διαφωνείς, παίρνεις, λες παιδιά, εγώ διαφωνώ με τη στρατηγική την οποία ακολουθεί το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκα, φεύγω, παραδίδω την έδρα μου και πάω σπίτι μου. Όταν τα κόμματα στα κόμματα διαφωνούν για τη γραμμή, ιδεολογικά, για διάφορα ζητήματα, δεν παίρνουν τις βουλευτικές τους έδρες να φύγουν.
0: Πολύ σωστός, αλλά άλλαξε μετά. Και τώρα αυτοί που πάνε και τον ψηφίζουν. Okay. Δεν νιώθουν λίγο αμήχανα, λίγο δύσκολα. Ένας άνθρωπος που είχε εκτεθεί λέγοντας ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία στο τέλος έκανε. Οπότε αυτομάτως σε τέτοιες περιπτώσεις σκέφτεσαι ένα παλιό τραγούδι του Πάνου Γαβαλά με τη Ρία Κούρτη.

0: Καβαλάς είπαμε. Καμία σχέση με το Λάκη Καβαλά. Πάντα τον Πάνο Καβαλά, άντε να τον ακούσει μια φορά, δύο, κατατύχει στο ραδιόφωνο. Ενώ το Λάκη τον Καβαλά τον βλέπει συνέχεια σε όλες τις εκπομπές. Δεν έχει αφήσει εκπομπή για εκπομπή. Και όχι μόνο πηγαίνει στα podcast, στα vidcast, βρίσκεται παντού και πουθενά. Και τι μιλάει, λέει για τη Βύση. Λες και δεν υπάρχει άλλο θέμα να μιλήσει. Ο Λάκης που ξέρει τα πάντα για τη μόδα. Εκεί έχει κολλήσει με τη Βύση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε στο πρωί.
1: Να σου πω για τη δική μου την περίπτωση.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ έγινε το εξής. Καταρχήν είχαμε με την Άννα μία σχέση πολλαπλή.
2: Το γνωρίζω.
1: Δηλαδή με δέχεται ως έναν άνθρωπο της μόδας. Την έχω βρει πολλές φορές. Αστεία δηλαδή. Τι λέω, βρε αγάπη μου, αυτό το μισή δεν το δείχνει καλό. Αυτό τη μέση δεν την κάνει έτσι. Ας βάλουμε κύρος, βάλουμε το άλλο με το δικό μου πληθωρικό τρόπο. Άρα λοιπόν έχω μία οικειότητα στην λεκτική μου περίπτωση μαζί. Όταν λοιπόν είπα σε μία συνέντευξη, όπως το είπα και στη Νίκη το βράδυ το επόμενο.
2: Λέω, Νίκη, παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, τι λέω, τι τις βάλουν αυτές τις μπότες, να κατεβάζει τώρα αυτό. Δηλαδή, πόσο ηλίθιοι είναι η Ντόλτσε και η Γκαμπάνα να τις δώσουν ένα τέτοιο ρούχο. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνει με αυτό το ρούχο αρχικά, το οποίο είναι μια τρέσα και την παίρνει και βάζει το, αυτό το πράγμα και στο καπέλο. Εγώ βέβαια ότι ήταν αδικημένη. Mm-hmm. Και είπα ότι όταν είδα ειδικά να βάλει το καπέλο, δεν να βγω να πιω μια μπύρα. Αυτό όμως γιατί το είπα. Γιατί έβλεπα τον κόσμο που μπαινόβγαινε στο Παναθηναϊκό στάδιο και έπινε μπύρες και τις πέντε και κάτω στο στάδιο.
2: Okay.
1: Για να μην λέμε ότι θέλουμε πάντα. Αυτό είπα και τίποτα άλλο. Χωρίς να αμφισβητώ το θέμα, ποια είναι η Βύση, ποιος είναι ο Καρβέλας και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και το είπα πάρα πολύ σωστά και το εμπέδωσα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να πει: ρε μαλάκα, τι λες τώρα, ιδιές, εδώ, εκεί και τα λοιπά. Μπορεί να είπα αυτό, γιατί έχω μία με αυτούς, όπως έμαθα με το
2: ότι
1: είχαν δώσει 700 χιλιάρικα όλοι μαζί στους Dolce & Gabbana, γιατί δουλεύω μαζί τους και μου λένε τα ποσά, για να ψωνίσουν, να πάρουν το ρούχο του τάδε, τη εκείνη του άλλου και τα λοιπά.
2: Okay.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και μπράβο τους που τα δώσανε. Από εκεί πέρα λοιπόν, μια εταιρεία που τους δίνει αυτά τα χρήματα πρέπει να σε κάνουν υπερθεά. Θες τα δικά μου μάτια. Τα δικά μου είναι πολύ έμπειρα και δεν το αφήσει κανείς. Ειδικά σε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και με επιλέγουν όλες αυτές τις εταιρείες.
2: Άρα λες εσύ ότι η Βύση εσένα σε απομάθαινε επειδή της έκανες κριτική.
1: Όχι, ακριβώς. Και είπε ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις και λες. Άρα λοιπόν, για να μην πω τώρα τα details, μίλησαν άσχημα και λέει: γι' αυτό το λόγο δεν σε θεωρώ φίλο μου και δεν θέλω να έχουμε καμία επαφή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχουμε εξελίξει στο θέμα Βύση Καρβέλα, μόλις προέκυψαν. Τελικά θα συνεργαστούν και θα βγάλουν και καινούργιο τραγούδι, ή μάλλον έχουν βγάλει ήδη καινούργιο τραγούδι. Παγκόσμια αποκλειστικότητα, το παρουσιάζουμε εμείς.

0: Φαντάσου τώρα να είναι τίποτα εξωγήινοι και να βλέπουν αυτά που μας απασχολούν στην Ελλάδα και να σκέφτονται να έρθουν, δεν θα έρθουν, θα πάνε κάπου αλλού για να περάσουν καλύτερα. Και όταν λέμε εξωγήινοι, εννοούμε οι Κασιόπιοι εξωγήινοι που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.
1: Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τους Κασιόπιους. Οι Κασιόπιοι λοιπόν είναι ανθοποειδείς με εξαιρετικά εκλεπτισμένα χαρακτηριστικά, συνήθως με γαλάζιο ή λευκό φωτεινό δέρμα. Είναι πάρα πολύ αριστοκρασί. Η προέλευσή τους είναι, όπως το αντιλαμβανόμαστε, από τον αστερισμό της Κασιόπης. Ο ρόλος τους είναι να είναι φύλακες της κοσμικής σοφίας και των αρχείων των διάφορων πολιτισμών του γαλαξία. Συνδέονται με την κβαντική μνήμη και βοηθούν στη μεταμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης από ατομική σε συλλογική. Εδώ θέλω να πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι έχει αποδειχτεί από τους επιστήμονες ότι το κύτταρό μας περιέχει διάφορα μεταλλικά, αν θυμάμαι καλά, στοιχεία, τα οποία δεν προέρχονται από τον πλανήτη Γη. Μέσα στο γονίδιό μας δηλαδή περιέχονται κάποια στοιχεία που είναι από το ηλιακό μας σύστημα και ίσως πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Αυτό αποδεικνύει ουσιαστικά ότι δεν είμαστε μόνο γήινοι, αλλά είμαστε σίγουρα και σεξογήινοι. Ή τέλος πάντων απλά εξωγήινοι, αν δεν είμαστε Βενουσιανοί ή Πλειάδοι. Λοιπόν, οπότε σίγουρα είμαστε ένα μείγμα πολλών εξωγήινων φυλών και επιδοών. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι και δεν είμαστε και μόνο, δεν φέρουμε μάλλον γονίδια και χαρακτηριστικά μόνο μίας εξωγήινης φυλής, αλλά μπορεί να φέρουμε πολλών διαφορετικών.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σωστά τα είπε. Έχουμε αιμομεταλλικά στοιχεία μέσα μας και βεβαίως είχαμε καιρό να ακούσουμε για την κβαντική μνήμη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
7: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θα γυρίσει λοιπόν ο τροχός της τύχης. Θα επικοινωνήσουμε. Έχετε κάτι να πείτε? Εδώ θα σας ακούσουμε. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ο nerpa@alfaradio989.gr είναι το email και το Viber 6947-989-989. Και σε αυτό το σημείο, βιάζομαι να τα πω, θα χαιρετήσουμε το Σότο, ο οποίος μας λέει καλησπέρα. Μετά την απομάκρυνση της πρέσβυρας Γκυλφόιλ, προτείνω να βάλουμε πρέσβη τον Αργυρό. Γιατί θεωρείτε ότι απομακρύθηκε? Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι εσύ θα έχεις τις απαραίτητες πληροφορίες. Εμείς τις μεταδίδουμε χωρίς να συμφωνούμε, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να προκύψουν και εκπλήξεις. Επίσης, ο Γιώργος μας λέει ότι. Α, είναι πολύ γλυκό αυτό. Ήρθε, λέει, ο Φάνσι Τζέιμς για να βάλει ένα πετραδάκι στο δημογραφικό. Αλλά τελικά τον άνθρωπο τον αφήσαν να κάνει τη δουλειά του. Έτσι είναι. Θα ασχοληθούν με αυτό οι επόμενοι πολιτικοί. Όταν λέμε επόμενη πολιτική, ένας από αυτούς θα είναι ο Αλέξης Παπάς. Ο Αλέξης Παπάς, το θυμάστε, που ήταν στο Survivor και στο Bachelor. Τώρα θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Και εξηγεί ότι τα προηγούμενα που έκανε, εντάξει, μην τα παίρνουν και πολύ υπόψη μας.
2: Μακάρι να είναι ο Αντώνης Σαμαράς και για μία ακόμη φορά πρωθυπουργός. Και να δούμε μια καλύτερη μέρα στην χώρα μας. Τα έχουμε πει, προφανώς δεν θα είχα αυτές τις απόψεις αν δεν είχε γίνει και μια συζήτηση να μπορούμε να ταυτιστούμε.
3: Εσένα σε ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να υπάρξουν λέγοντας τι κάνει ο Αλέξης Παπάς στην πολιτική?
2: Εντάξει, αρνητικά σχόλια πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν.
3: Πιστεύεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις πολιτικός?
2: Πιστεύω ότι δεν είμαι απόλυτα έτοιμος. Πιστεύω ότι είμαι ακόμα μωρό στην πολιτική, δεν έχω καν ξεκινήσει. Και τώρα μιλάμε σαν πολίτης και όχι σαν πολιτικός.
3: Πιστεύεις ότι το παρελθόν σου μπορεί και να σε κυνηγάει στην πολιτική? Αναφέρομαι στο Bachelor που έχεις κάνει, στο Survivor.
2: Αν δηλαδή θα έπρεπε κάποιος να αναφέρει ότι βρισκόμουν στο Bachelor, προφανώς θα το κάνει υποτιμώντας το. Άρα θα πρέπει και ο κάμεραμαν να νιώθει το ίδιο που πήρε μέρος στο Bachelor και ο σκηνοθέτης. Να πούμε κιόλας ότι ο κόσμος που το έβλεπε είναι όλοι κακώς το έβλεπαν. Δηλαδή να υποτιμήσουμε και το 20-30% των ανθρώπων που το βλέπανε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όχι μόνο, είναι υπεύθυνη για τον Bachelor και η κάμεραμαν και στο κηλικείο μια κυρία που έδινε τις τυρόπιτες. Πολύ σωστά τα λέει ο παπάς, μπράβο του. Παπάς. Εν τω μεταξύ, άσχετα τι γνώμη έχεις, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, πιστεύεις στα αλήθεια ότι με τον Αλέξη Παπά θα πλησιάσει το κοινό που θα τον ψηφίσει? Επειδή είναι λεβέντης,

0: Έτσι λοιπόν ήτανε στο Μπάτσελο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είχε πάγο στο ποτήρι. Μιλούσε, φλέρταρε, φιλούσε. Αλλά στο τέλος έκανε μία επιλογή. Μία επιλογή που την είδαμε στον τελικό του Bachelor. Ας το θυμηθούμε για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Oh my god, Alex, είναι παρακαλώ, κοπέλες.
2: Όμως, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι ακόμα για γάμο δεν είμαι έτοιμος. Χρειάζεται αυτή η σχέση να στήσει καλές βάσεις. Να ζήσουμε πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά ότι εμείς οι δύο μπορούμε να κάνουμε τη δικιά μας οικογένεια.
1: Δεν θέλεις την οικογένεια.
2: Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαστε στην ίδια φάση. Η δημιουργία οικογένειας θέλει κι άλλο χρόνο. Ακόμα δεν είμαι έτοιμος για παιδιά. Και εσύ μιλάς συνέχεια για αυτά. Όμως θέλω να ζήσουμε κι άλλα πράγματα.
1: Είσαι ερωτευμένος μαζί μου.
2: Η καρδιά μου ανήκει σε σένα. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
1: Και γιατί δεν θέλεις να παντρευτείς και να έχεις οικογένεια?
2: Γιατί όλα θέλουν τον χρόνο τους, Αθηνά μου. Μη βιάζεσαι.
3: Γιατί μου το έδωσε αυτό, αν είναι έτοιμος και σίγουρος? Εγώ δεν είμαι η γυναίκα του. Γιατί έχω δαχτυλίδι?
1: Ξέρεις πως αγαπώ πάρα πολύ με την καρδιά μου. Ξέρεις πάρα πολύ. Και ξέρεις τι θέλω και λέω αυτό συνέχεια. Θέλω μια οικογένεια, θέλω να παντρευτώ. Θέλω να έχω το μωρό, ο Δημήτρης, μαζί σου. Ξέρεις αυτό πολύ καλά. Ξέρεις. Όταν εγώ νιώθω κάτι για κάποιον, θέλω να κάνω οικογένεια. Γιατί πρώτη φορά βλέπω τον άντρα μου μπροστά μου. Και θέλω εσένα πάρα πολύ μαζί μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωραία, Αθηνά, για εσύ. Ο άνθρωπος έχει επιλέξει να παντρευτεί την Ελλάδα για να τη σώσει. Και ταυτόχρονα, εν τω μεταξύ, διάβασε ο ρόλος από το Κιού. Κανονικά ήταν και ηθοποιός. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος είναι εραστής, δεν είναι για παντρίες και οικογένειες.

0: τηλεόραση εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ο Σταμάτης Καρλούτσος, μετά από αυτό το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζει να βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Κριστίνα Μούγιου είναι εδώ στην πόρτα, μας έχει φέρει νέα, φρέσκα αποσπάσματα. Ο Βαγγέλης Περής είναι η φωνή που ακούτε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της Kimberly, γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την πολιτική και τη διπλωματία, αλλά και τη μόδα, τοποθετούνται. Με κάποια από αυτά τα τρία που είπαμε έχει σχέση και ο Βασίλειος Κοστέτσος, και θέλει να μας πει τι είπε ο ίδιος στην Kimberly όταν συναντήθηκαν, προφανώς για να φάει και να κεράσει ο Βασίλειος.
3: Της είχα πει ότι στην Ελλάδα είχε δημιουργήσει ένα πανικό, γιατί οι Έλληνες, είτε πολιτικοί, είτε επιχειρηματίες, είτε άνθρωποι της showbiz, την αντιμετωπίζανε με, όχι με το τίτλο της πρέσβη, αλλά με τον τίτλο ενός σούπερ μόντελ, μιας ηθοποιός, μιας στάρ του Hollywood, αν θέλεις... μία προσωπικότητα η οποία μπορούσε, νομίζαν ότι μιλάνε στον ίδιο τον Τραμπ.
4: Ναι.
3: Ή φωτογραφίζονται με τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί είχαν βγει τα, ξέρεις, τα gossip πριν ότι τα είχε με το γιο του κτλ. Οπότε αυτό τη συνόδευε και την αντιμετωπίζαν έτσι. Και αυτό έγινε ένας τυφώνας εκ των υστέρων, δηλαδή έγινε ξαφνικά το πρόσωπο της ημέρας, έγινε η πιο πολύ φωτογραφημένη, αν θέλεις, δηλαδή. Όλοι τρέχανε και σκοτωνόντουσαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι το στόχο του, η κυβέρνηση της Αμερικής τον πέτυχε, γιατί έβλεπα λίγο στους υπουργούς, όλους τους επιχειρηματίες, τα σάλια τους πέφτανε με το που τη βλέπανε. Ήταν καταρχήν μια γυναίκα που δεν μπορούσε να της πεις όχι. Θα της έλεγες σίγουρα ναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λέμε σίγουρα ναι στην Kimberly και τη λέμε μην εδώ. Αυτό είναι ο τόπο. Kimberly, μη φύγει από τη χώρα μα. Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε εμεί τι σαμπάνιες αν χρειαστεί ή τη Mercedes.

0: Μανούλα.
1: Είπα και εγώ ακόμα να πει για τη μάνα του. Ουφ, ησύχασα. Είναι Έλληνας ρε παιδί μου, ο Στέλιος. Δηλαδή θέλει να μείνει σε αυτή τη χώρα, δίπλα στη μανούλα του, να μην φύγει μακριά. Και είχε και άποψη για τον Καρβέλα. Είχε δώσει μια συνέντευξη, νομίζω, στον Ευαγγελάτο και είχε πει ότι τα τραγούδια του είναι ψιλοπρόστιχα. Το ψιλό δεν το είχε βάλει. Γενικότερα, ο Καρβέλας είχε δεχτεί διάφορες επιθέσεις, αλλά σαν αυτή που δέχεται τελευταία, δεν υπάρχει καμία. Γιατί είναι μια επίθεση που συνδυάζει μικροπρέπεια και αήθεια.
2: Μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της ανασβήσης στο περιστατικό του Ολυμπιακού Σταδίου, την οποία άλλωστε η ίδια η αναπαραδέχθηκε, τώρα φαίνεται ότι οι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και με τη βοήθεια φύλλα προσκύμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν. Την έχουν μετατρέψει σε μια διάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια. Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η διαρροή πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ, και μήπως δεν αθλιώνεται στα κατευθυνόμενα συνοδευτικά δημοσιογραφικά σχόλια που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα οποία περιουσιακά μου στοιχεία όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου, να είναι αποτέλεσμα γενεοδορίας της ανασβήσης. Στο βαθμό που η Άννα Βύση ανέχεται όλες τις παραπάνω χειδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε αθότητα. Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας χαρακτηρίζουν. Σε όλη αυτή τη διαμάχη, τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία. Στο σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα διαρροές. Δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δίθεν εσωτερικές πληροφορίες χαμηλότατης υποστάθμης, όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου. Δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι σε εκπομπές τηλεόρασης. Δεν πέταξα λάσπη. Δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν τη συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μία στάρα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις. Εξυπακούεται δε ότι για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωση, η καινούργια του Καρβέλα. Θα μπορούσε να το πει με ένα τραγούδι. Να το ονομάσει για την Άννα, χωρίς να την αναφέρει μετά καθόλου. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και παλιούς στίχους.

0: Επιστρέφουμε στη μεγάλη, την αγνή, την γνήσια την πολιτική. Ο κύριος Νηφούδης, όπως ξέρουμε, τον τελευταίο τον καιρό, δηλαδή είναι 5-6 μήνες, εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Η κυρία Μαρκογιαννάκη εκπροσωπεί το Πασόκ από ό,τι μου προκύπτει. Σίγουρα το. Δηλαδή δεν ξέρεις και με αυτούς τι γίνεται. Άλλα λένε χτες, άλλα τι. Αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι Πασόκ και έχουν μια σύγκρουση σε θέματα επικαιρότητας.
1: Ο Βλάκας λοιπόν από έναν για τον ηγέτη ενός κόμματος που βρίσκεσαι στον ίδιο σχεδόν χώρο, κέντρο αριστερά. Ήταν θεμητό ή όχι? Κυρία Μαρκογιαννάκη, από το πρωί λέω ότι κακώς δεν έχετε προχωρήσει σε διαγραφές κτλ.

0: Πάλι θα πω
1: τα πεπραγμένα των κομμάτων, λέω. Τα πεπραγμένα των κομμάτων.
2: Για τον ψηφοφόρο που λέει στο δάχτυλο.
3: Ψηφοφόρο του οποίου θέλετε την πρίκα δεν θυμούνται καν.
1: Μα λέω όμω
3: ότι ψηφοφόρο του οποίου αναζητά και δεν θυμούνται καν την πρίκα.
4: Εγώ θα ψηφίσω το κόμμα που θα καταργήσει. Α, την έχουν καταργήσει την πρίκα. Το ακούει τώρα ο γιος μου, η κόρη μου και λένε τι είναι η πρίκα. Άγνωστες λέξεις. Παλιά δεν μπορούσε να κάνεις παντριά χωρίς. Δεκάδες τα τραγούδια. Το κορυφαίο αυτό με τη Ρίτα Σακελαρίου.

0: Αν αυτό συνέβαινε σημερινή εποχή, θα έβγαινε ο Νάσος Γουμενίδης που περιττεί τη δημοσιογραφία με δέλτα κεφαλαίο και θα το έκανε θέμα, θα δείτε τι θα γινότανε. Θα έβαζε βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Το δημοσιογραφικό μαχαίρι εννοώ. Χτες ασχολήθηκε με έναν παπά που δεν είναι παπάς, ο Χερουβίμ. Και υπάρχει ένα μπιφ, όπως λέμε εμείς οι νέοι, μεταξύ του Χερουβίμ και του έτερου Καπαδόκη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα του, τον κύριο Καραγιαννίδη, και εξαιτίας αυτής της σύγκρουσης άκου να δεις τι αναγκάστηκε να κάνει ο Νάσος. Και ο κόσμος δεν επιβεβαιώνει με τις τηλεθεάσεις αυτά τα ωραία τα οποία γίνονται. Τι έκανε ο Νάσος λοιπόν? Έκοψε τη ροή της εκπομπής
1: του μεγαφορισμού όπου έχει υποστεί ο συγκεκριμένος Τυπάκος Καραγιάννης και σου διάβασα να γίνεις άφρον και παράφρον και άλλα πολλά σου διάβασα, όχι από τον μικρό αφορισμό που σου είχα ρίξει πριν 5 μήνες και έχεις διαλυθεί τελείως, βγες να το ομολογήσεις. Σιγά μην βγες. Λοιπόν, ο μέγας αφορισμός και τι δεν έχει, και τι δεν έχει. Και από ό,τι είδα και την πληροφορία και τα βίντεο και αυτά, 3 ώρες μετά το μέγα αφορισμό, αφηνιάστη, εδαιμονίστη, εσατανίστη, έγινε άφρον και παράφρον. Και λέγω μέγας είσαι Κύριε, η δικαιοσύνη σου, βλασιμείται το Άγιο Πνεύμα, δοξασμένο το όνομά σου.
2: Ανδρέα. Εντάξει, νομίζω η απάντηση του Χερουβίμ είναι δεικτική της υπόστασης και της πνευματικής του κατεύθυνσης. Ο αφορισμός, για να ξέρει ο κόσμος, μπορεί να επιβληθεί μόνο
3: γνωρίζεστε,
2: από την Ιερά Σύνοδο.
3: Γνωρίζεστε,
2: γνωρίζομαστε, γιατί τον κυνηγάω θεσμικά χρόνια, δημοσιογραφικά χρόνια και έχω πει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τέτοιου είδους λύματα μέσα στην εκκλησιαστική λοιπόν κοινότητα, τα οποία δίνουν πάτημα στην άρια να μας κατηγορεί όλους ως κύβδηλα ράσα.
4: Λοιπόν, ακούστε, ακούστε, με ενημερώνουν.
5: Δεν είναι ανώνυμο σωματείο πολιτών. Έτσι είναι ασφαλής είναι ο θεσμός που διαθέτει περιουσία, πολιτική και κοινωνική επιρροή και δομές.
4: Λοιπόν,
5: παιδιά, εκτός από τον ανήπτη της ασχήρας της μπορεί να κάνει κάτι αποτελεσματικό και να συνεργαστεί με τις αρχές.
4: Παιδιά, μια ανωτελεία, γιατί με ενημερώνουν ότι έχει, είναι μεγάλο το βίντεο, θα το δούμε σε λίγο, θα δούμε όλη την απάντηση, διότι σουσούρνη που λέγανε και παλιότερα στα χωριά. Τα έχει μαζί σου και λέει, κόψαμε, για να καταλάβεις.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα ακούσετε τη συνέχεια γιατί είναι συναρπαστική. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με τη σκληρότητα που χρειάζεται ο δημοσιογραφικός λόγος. Θα τα πει όλα ο Νάσος, γιατί είναι σκληρός. Κόψε κάτι ρε συ, Νάσο.

0: is true. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Για ορίστε, για περάστε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Email onerpopakialfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Έχουμε μηνύματα. Ο Σπυρίδων. Συμφωνούμε πάρα πολύ, Σπυρίδων, με αυτό που λες. Καλημέρα. Άγριο αγόρι ο Νάσος, θα το δεις και στη συνέχεια, βεβαίως. Και η Όλγα μας λέει μία ερώτηση, αφού μας πει καλό μεσημέρι. Άρεσε, λέει, η εκφώνηση που έκανε η εκπομπή του Γιώργου στην εκπομπή τη δική μας. Από τη Ζάκη θα μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Με αγάπη, πολύ χαιρόμαστε. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, Βαγγέλη, με το κλαρίνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είμαι εξπέρ σε αυτό το συγκεκριμένο όργανο. Να πω τώρα στην Όλγα ότι βεβαίως μας άρεσε, αλλά ήταν η υποχρέωσή του. Δηλαδή, συγγνώμη. Ο τρόπος που μέχρι τώρα μας παρουσίαζε ήταν πολύ υποτονικός και δεν τέριαζε με την εκπομπή τη δική μας, η οποία είναι εκρηκτικών διαστάσεων. Άκης Παυλόπουλος, δημοσιογράφος. Τι το χαρακτηρίζει τον Άκη Παυλόπουλο? Είναι καλός άνθρωπος, είναι μια χαρά. Ξέρει τα γεγονότα, τα ξέρει. Επίσης έχει ένα θεματάκι με το ρο.
7: Θέλω να μου πεις λίγο, Άκη μου, την ιστορία με το ρο. Θέλω να πω...
8: Δεν έχει μεγάλη ιστορία, δεν το έλεγα ποτέ.
7: Ωραίο είναι αυτό που λέμε.
8: Έχουμε πολλά σύμφωνα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα.
7: Ήταν πολύ μικρή ιστορία τελικά. Θέλω να πω, σε άγχωσε ποτέ αυτό?
8: Ποιο?
7: Ακόμα και στην ιδέα ότι θα γίνω δημοσιογράφος.
8: Με άγχωσε, δεν το λένε τα παιδιά μου και στα δουλειά. Και τα δύο μου παιδιά έχω γαλινό. Ξέρεις το γαλινό?
7: Ναι,
8: αυτό. Άρα λοιπόν και με μακαρόνια που έχω δοκιμάσει στο στόμα και με φουντούκια. Δεν βγαίνει.
9: Μπελόχαρτο δοκίμασε?
8: Όχι, δεν παιδάκι μου.
7: Η ιστορία είναι καταρχάς ότι αυτό υπήρξε ποτέ αποτρεπτικός παράγοντας σε ένα να πει: θα πω ρε παιδί μου το δελτίο ειδήσεων. Και αυτό ουσιαστικά, επειδή είμαι μόνος μου και κοιτάνε μόνο εμένα και αυτά που λέω, θα ήταν λίγο παράξενο, θα ήταν λίγο δύσκολο. Αν πέρασε από το μυαλό σου.
8: Δεν το σκέφτηκα ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Βεβαίως. Και καινούριο έχει ένα προβληματάκι, αλλά άκου να δει τι την είχε βάλει κοκκλώνη να κάνει. Να τραγουδήσουν ντουέτο ένα τραγούδι γεμάτο ρο, το κοκορίκο.

0: Τι ωραία εκπομπή που ήταν αυτή. Κρίμα που την κόψανε. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Είχε και την Άτζελα Δημητρίου. Όχι μόνο φιλοξενούμενη, αλλά και συμμετέχουσα και στην Κριτική Επιτροπή ενίοτε. Άτζελα Δημητρίου, βεβαίως. Συνάδελφος της Lady Gaga.
1: Ήρθε μία Lady Gaga, παιδιά, στην Ελλάδα και μας έδειχνε συγγνώμη τον ποπό της. Εσύ το ανέχεσαι. Εγώ δεν το ανέχομαι.
2: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και πήγαμε και την πληρώσαμε για να τη δούμε. Να δούμε τι.
2: Είναι όμως τι είναι, για πες μου.
1: Τι είναι δηλαδή.
2: Το πρόγραμμα λέει που κάνει.
1: Λοιπόν, να βάλω κι εγώ αύριο μπριζόλες απάνω μου ή μπιφτέκια σε ένα ρούχο και να βγω. Την άλλη μέρα με εξαφανίσανε από την Ελλάδα. Φιλιά πολλά. Έχεις να πεις κάτι, πες μου κάτι τώρα.
3: Εντάξει, stop.
0: Μας τάπωσε. Αυτό με τις μπριζόλες να βγει με μια μπριζόλα στο κεφάλι θα ήταν άσχημο.
4: Είναι επιλογή ζωής.

0: Είδατε πόσο μέσα στη ζωή του Έλληνα είναι η μπριζόλα. Και επειδή και η Άντζελα τραγουδάει για τον Έλληνα, θα έβαζε μπριζόλα, δεν αργά να το κάνει, στα τραγούδια της και στην εμφάνισή της.
1: Κρατάς μπριζόλα που θέλει αδειά οικοδομικά. Κόντρας τέλειο, ζωή σε XD. Μια μπουκιά αλήθεια κι όλα μπαίνουν στη σειρά εκεί.
2: Δεν είναι υπερβολή, είναι ανάγκη.
0: Ήτανε ανάγκη να φύγει ο Ζαχαριάδης, ο αγαπημένος μας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν είναι πια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Πού πήγε? Α, πήγε και εκείνος, το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αφού έλεγε ότι κάτι άλλο δεν έλεγε παλιά. Νομίζω.
3: Την πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
4: Να σας πω και ένα ανέκδοτο που λέγαμε σήμερα στα έδρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Εγώ είμαι 20 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Α, μπράβο! Μας έκανε ρεζίλι.
7: Και επειδή κάθε λέξη μετράει, εγώ το υπογραμμίζω.
6: Ρεζίλι μας έκανε.
8: Πρέπει να μιλήσει και εκείνος, παρακαλώ.
9: Δεν το λέω ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ.
10: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου.
11: Εγώ είμαι ο Ζαχαριάδης. Και είμαι από τα 17 μου στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Μπράβο!
11: Και είναι το σπίτι μου, το αγαπάω.
12: Ότι είμαστε προτελευταίοι.
11: Είναι όλη μου η ζωή. Έχω πει και καλύτερα.
6: Φυσικά τον στήριξα. Γιατί στήριξα το κόμμα μου. Και το κόμμα είναι υπόθεση ζωής.
11: Τα ψέματα. Πολλά ψέματα. Πάρα πολλά ψέματα.
6: Δεν είναι ευκαιρία, ούτε μπίζνα.
13: Σκοφτεί η τρίχα μου.
6: Δεν είναι το σπίτι μου, δεν είναι. Δεν είναι κόμμα της ελληνικής κοινωνίας.
14: Μπορώ να αποχαζομάρει.
11: Υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
15: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
11: Ναι.
15: Γύρισε κάποιος?
11: Ναι.
15: Ποιος?
11: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
15: Γύρισε ο Τάκης?
11: Ναι.
15: Αλήθεια?
11: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Κοιτάξτε, μένω. Και μένω αποφασιστικά. Γελάω. Θεωρώ ότι είναι λάθος, σοβαρό, πολιτικό, περαιτέρω τεμαχισμός ενός χώρου ο οποίος ταλαιπωρείται. Αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουνε.
16: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
17: Γεια σου ρε γράμμο, γεια σου που σε πατήσανε.
0: Γύρισε ο Τάκης, Δήμητρα Γεωργία και έφυγε ο ίδιος.
17: Ζαχαριάδης.

0: Α, λέγει άλλο Ζαχαριάδη. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, όλοι αυτοί οι αριστεροί είναι το ίδιο πράγμα. Μερικοί βέβαια ξεχωρίζανε. Για τη συνέπειά του, άσχετα είναι σωστή ή λάθος, αλλά είχαν μια συνέπεια οι άνθρωποι. Έχουμε εξελίξεις, βεβαίως, στην αγαπημένη μας εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Βρέθηκε ο Χερουβίμ ή απλώς το προειδοποιούμενο θα βρεθεί.
1: Χρησιμοποιεί και ταξί προκειμένου να φύγει από το Βόλο και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι τον έχουμε όλο, το έχουμε όλο.
2: Χερουβιμάκο,
1: Χερουβιμάκο, σε έχουμε παντού. Παντού σε έχουμε με όλα αυτά που έχεις κάνει. Διότι ούτε παπάς είσαι, φοράς ράσα, είσαι αυτόκλητος. Το ιερέας δεν θα το πω, γιατί θα είναι προσβολή προς τους ιερείς. Και παραμυθιάζεις τον κόσμο. Χερουβιμάκο, θα δεις σε λίγο. Σε έχω έτοιμο. Μισό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αν δεν είναι αυτό μαχόμενη δημοσιογραφία, όχι, πέστε μου εσείς τον ορισμό. Είναι τα στρούμφ στην παρέα μας. Τραγουδήσουν ένα βαρύ τραγούδι. Ακούς Χερουβιμάκο, ο οποίος Χερουβιμάκος είναι ένας ιερωμένος. Έχει ζηλέψει λίγο τον Κλεωμένη, το ίδιο στυλ έχει, αλλά κανείς δεν θα γίνει σαν τον αυθεντικό, σαν τον Κλεωμένη τον Ατόφιο.
4: Δηλητήριο Coca-Cola και barcode με 666. Την εταιρεία αυτή την έχει ποιος? Ένας που λέγεται Δαβίδ. Αυτή μέσα έχει μια σταγόνα από αίμα, από σατανιστικές τελετές. Είναι διαβασμένη με μαγείες. Μην πίνετε τέτοια δηλητήρια. Με αυτή ξεβιδώνεις και σκουριασμένες βίδες.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταλάβατε τι γίνεται. Η Coca-Cola. Εμείς την πίνουμε, τα βόδια. Η σατανιασμένη, η άσχετη. Έχει μέσα αίμα που ξεβιδώνει. Τι άλλο να σου πω. Trinidad, και υπάρχουν και Έλληνες και Ελληνίδες, σαν τις Άντριου Σίστες, που αυτό το έχουν κάνει μέχρι και τραγούδι. Πού πάει αυτός ο κόσμος? Ο Σπυρίδωνας λέει καλά, γέλασε Βαγγέλη. Αν ήσουν ο Χερουβίμ, θα έτρεμες τώρα. Σωστό.

0: Όταν έχεις μια κουβακό να την κάνει. Έτσι ακριβώς. Εκρήγνεται. Ετοιμαστείτε για μια έκρηξη ενημέρωσης. Το δελτίο ειδήσεων έρχεται. Τι γίνεται? Τι νέα έχουμε? Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου.
1: Χαμός.
0: Έχουμε. Έφυγε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε άλλο κόμμα?
1: Όχι ακόμη.
0: Ναι, παραδώσαν τις έδρες, γιατί το είχαν πει.
1: Λογικά θα τις παραδώσουν.
0: Αφού είναι λογικό, δύσκολο να γίνει. Άντε στην υγειά μας. Έρχεται και ο Δημήτρης Στάκης. Πολύ καλή εκπομπή. Να την παρακολουθήσετε, γιατί έχει την ανάλυση πραγματικότητας έτσι όπως δεν την ακούτε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Μόνο εδώ στον Alpha Radio 989. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the young. Τα λέμε αύριο, πρώτα ο Θεός. Άντε, γεια. When she heard her bingle croon, drinking rum and Coca-Cola. Τελευταίο μήνυμα, Βασιλική, λέει μην πιάνετε στο στόμα σας στην αριστερά, έχει δώσει πολύ αίμα. Μην πάμε τώρα με τα αίματα και τις προσφορές, γιατί θα μπερδευτούμε, αλήθεια σου λέω. Όλους τους πιάνουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Άντε για να μας ακούς πάντως, αυτό θέλουμε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδε ζήτημα του κόστους ενέργειας ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπως γνωστοποίησε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για πρόσθετες ευελιξίες προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, κάνοντας λόγο για υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους στόχους της Κομισιόν με τους διαθέσιμους πόρους. Δεν θα δεχτούμε περικοπές για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, ενώ στην ατζέντα θα βρεθούν επίσης ο νέος επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυσαρέσκειά τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει προτείνει περιορισμένες λύσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ενεργειακή κρίση, αναμένεται να ασκήσουν 27 ηγέτες των κρατών μελών, σύμφωνα με το πολιτικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη προσύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τις εξαγωγές δίζελ στις διεθνείς αγορές και στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία πρωτοβουλία που δεν στοχεύει στην ειρήνη. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη Ευρώπη να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομίας, στην άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. Την πρώτη επίθεση σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας εξαπέλυσε το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters. Ρώσος περιφερειάρχης δήλωσε ότι από την ουκρανική επίθεση με drones προκλήθηκε πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε νωρίτερα προειδοποιήσει ότι η Ουκρανία θα εξαπολύσει εκ νέου επιθέσεις, καθώς η Ρωσία εξακολουθεί να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η διευθύνουσα την Εισαγγελία Κατερίνη Παπαϊωάννου ζητά αφενός τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν οι οικογένειες των θυμάτων και αφετέρου τον προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής. Τροποποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των δυνατών ανέμων. Κανονικά να χωρούν τα πλοία για Αργοσαρονικό. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας προς Κυκλάδες, αλλά και όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Λαβρίου. Έναν 62χρονο νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω τη σε κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα, με επίκεντρο τη Ρόδο, την Εύβοια και τις Ποράδες. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά την ένταση το βράδυ, όταν οπαδοί της Μπόρατς, που βρίσκονται στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Λιωσίων και διέκοψαν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο δέχτηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων από τους συγκεντρωμένους. Ένας αστυνομικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό βρίσκεται ο Πειραιάς. Παραμένει κλειστή η οδός Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου λόγω έβρισης τμήματος όλμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκκληση για αποκλιμάκωση της κατάστασης και για ηρεμία απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, καθώς συνεχίζονται κινητοποιήσεις με χιλιάδες φοιτητές να διαδηλώνουν για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα αντέδρασε, υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και Όφη, τη Ρεν, στη Γαλλία για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ για το Conference League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Λίγες βροχές το πρωί περιμένουμε σήμερα 5η στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει λίγο χαμηλότερα, γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19 βαθμούς, ενώ στο Χαϊδάρι, το Εγάλιο, τον Κορυδαλό και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 20. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και σταδιακή βελτίωση. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 9 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη μία. Για την ακρίβεια, είμαστε 1 και 7 πρώτα λεπτά. Η ώρα είναι, η μέρα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 15, είναι Οκτώβριος. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από το δελτίο καιρού, έρχεται ουκρανικός χειμώνας, ουκρανικό κρύο, με χιόνια στην Πάρνη, θα παρακαλώ, το Σάββατο το πρωί. Προετοιμαστείτε. Πολύ άγριος φέτος, άγριο και το φθινόπωρο, και έτσι οι πρώτες γεύσεις χειμώνα. Αφού στον Παρνασσό έχει χιονίσει και τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με αλυσίδες, τώρα τα χιόνια το Σάββατο έρχονται και στην Πάρνηθα με ουκρανικό χειμώνα. Αυτά ως προς τον καιρό. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα θέματα, δύο είναι αυτά που κυριαρχούν και στην εσωτερική αλλά και στην πανευρωπαϊκή επικαιρότητα. Το ένα είναι η Σύνοδος Κορυφής που γίνεται στις Βρυξέλλες, θα κρατήσει σήμερα και αύριο. Και δύο είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τους ηγέτες. Το ένα είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός των επόμενων ετών. Και εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο για το αν θα υπάρξει μια συνεννόηση Γαλλίας-Γερμανίας στην τελευταία στιγμή, για το τι θα γίνει σχετικά με τις χώρες που αντιδρούν, και μέσα σε αυτή είναι και η Ελλάδα, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε περικοπές, ιδίως στους κρίσιμους πυλώνες, και ένας από αυτούς είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις. Επίσης υπάρχει η προειδοποίηση της κυρίας Λεπέν χθες στη συνέντευξή της στους Financial Times, που είπε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τώρα τον προϋπολογισμό πριν τις γαλλικές εκλογές, θα είναι σαν να μην δίνει σημασία στις επιλογές των πολιτών της Ευρώπης. Γενικά ένα περίεργο κουβάρι όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού, γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει να κάνει με τα χρήματα που θα πάρουν οι χώρες τα επόμενα χρόνια, και η κυρία Λεπέν λέει ότι εγώ, αν γίνω πρόεδρος της Γαλλίας, θα περικόψω 11 δισεκατομμύρια από τα χρήματα που δίνει η Γαλλία γενικά στον κοινοτικό προϋπολογισμό, και μετά μοιράζονται αναλογικά στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα του κοινοτικού προϋπολογισμού, που εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην του έχουμε δώσει μέχρι τώρα τη σημασία που έπρεπε, ενώ όσον αφορά την δημοσιογραφική προβολή του, είναι τεράστιο, γιατί αφορά τα κονδύλια που θα πάρει κάθε χώρα τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο θέμα φυσικά είναι το θέμα της ενέργειας, των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνουν τα κράτη με βάση την ευρωπαϊκή ομπρέλα, αν αυτή υπάρξει. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, είπε ότι πέρα των εθνικών πρωτοβουλειών πρέπει να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση, και όπως είπε ο ίδιος, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα η πρόβλεψη που θα λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορεί η κάθε χώρα να στηρίξει τους συμπολίτες και τις επιχειρήσεις όταν το έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα μέτρα τα ακούσατε χθες που ελήφθησαν. Γενικά ήπει η τόνη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι είναι κοντά τουλάχιστον το πετρέλαιο θέρμανση σε αυτά που ήθελαν και είχαν προτείνει τα κόμματα. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες, και κυρίως θα δούμε πόσο μεγάλες θα είναι οι παραγγελίες στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα πραγματικά ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Σίγουρα στη Βόρειο Ελλάδα, εκεί που θα πάρουν οι κάτοικοι και το διπλό επίδομα θέρμανσης όσοι το δικιούνται, τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί το πετρέλαιο εκεί θα πέσει στο 1,35. Υπάρχει βέβαια μία συζήτηση, και αυτή θα την, το αποτέλεσμά της θα το ρωτήσουμε τις επόμενες μέρες και στα κυβερνητικά στελέχη, που λέει ότι κάποιοι οι οποίοι πήραν αυξήσεις τον προηγούμενο χρόνο, είτε είναι συνταξιούχοι είτε οτιδήποτε άλλο, βγαίνουν από την περίμετρο εκείνων που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, και ενδεκομένως θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόνοια της κυβέρνησης και για αυτούς. Θα δούμε, οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί στη Βουλή, θα δούμε όταν θα έρθει η ώρα της συζήτησης, μήπως η κυβέρνηση κάνει κάποια διορθωτική κίνηση και ως προς τους ανθρώπους που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, το αυξημένο κατά 30% για φέτος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πανευρωπαϊκό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που θα συζητηθεί για το επόμενο διήμερο στις Βρυξέλλες. Το άλλο που μας αφορά επίσης, γιατί συνδέεται με την τιμή των καυσίμων, έρχεται από την Ουκρανία. Ο κύριος Ζελένσκι, λοιπόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έδωσε μια συνέντευξη σήμερα στους Financial Times και είπε ότι η Ουκρανία θα επαναλάβει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Θυμίζω ότι υπήρξε μια προτροπή τις προηγούμενες μέρες του κύριου Τραμπ προς τον κύριο Ζελένσκι να σταματήσει και από πλευράς Ουκρανίας και από πλευράς Ρωσίας η επίθεση σε ενεργειακές υποδομές. Στην αρχή δέχτηκαν και οι δύο χώρες αυτή την συμφωνία. Μετά η κάθε χώρα θεώρησε ότι η άλλη δεν σεβάστηκε αυτή τη συμφωνία. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Ζελένσκι με τη συνέντευξή του στους Financial Times να δηλώσει ότι διέταξε την επανέναρξη των επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, καθώς οι δυνάμεις του Κρεμλίνου συνεχίζουν να επιτίθενται σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί νέα δεδομένα στο ήδη επιβαρημένο ενεργειακό τοπίο και μπορεί να έχει και αυτό τις δικές του συνέπειες στην αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο κύριος Ζελένσκι είπε συγκεκριμένα στους Financial Times ότι το μπλοκάρισμα των επιθέσεων στα δηληστήρια έχει αρθεί, τελειώσαμε, ξεκινάμε ξανά τις επιθέσεις. Ο κύριος Ζελένσκι είπε στους Financial Times ότι η Ουκρανία ήταν πρόθυμη να επιτύχει μια ενεργειακή εκεχηρία, αλλά η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικά εργοστάσια και εγκαταστάσεις πετρελαίου, λέγοντας ότι ποτέ δεν συμφωνήσαμε σε μια τέτοια εκεχηρία. Όμως, εκτός από το θέμα της Ρωσίας, ο κύριος Ζελένσκι επιτέθηκε εκ νέου και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι έχουν αποσύρει εν μέρει την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, με αφορμή μια θανατηφόρα βαλιστική επίθεση της Ρωσίας πριν από δύο μέρες, ενώ το Starlink, το ίντερνετ, το δορυφορικό του Elon Musk, όπως είπε ο κύριος Ζελένσκι, δεν λειτουργεί και έχει περιοριστεί σημαντικά, και αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα και στις επιθέσεις της Ουκρανίας προς την Ρωσία, αλλά και στις αναχαιτήσεις των επιθέσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Και ο κύριος Ζελένσκι λέει ότι δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα, ήταν βούληση, και θεωρεί ο κύριος Ζελένσκι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε την εντολή στον Ήλον Μάσκ να μειώσει τη λειτουργία του Starlink και έτσι να μην μπορεί η Ουκρανία να αναχαιτήσει τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την ευρωπαϊκή και την ευρύτερη επικαιρότητα και που έχουν να κάνουν φυσικά με όλα αυτά που ζει ο πλανήτης και που ακούνε στο όνομα σκληρός ενεργειακός χειμώνας. Ενώ λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία στον πλανήτη, εμείς έχουμε τα ακόμα πιο ωραία, τα δικά μας. Πρώτον και κύριον, έχουμε η Κυμπερλιάδα συνεχίζεται. Αν τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, κυκλοφορούν δεκάδες πειραγμένες φωτογραφίες στο διαδίκτυο με την Κίμπερλι να φεύγει, έχουν χρησιμοποιηθεί ατάκες από το Dolce Vita, από τους δύο ξένους και από πολλές άλλες επιτυχημένες σειρές του Μέγκα για να σατιρίσουν την αποχώρηση της κυρίας Κίμπερλι από την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει μπει και ο Αργυρός στο στόχαστρο. Υπάρχουν μάλιστα διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο που δείχνουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό να κάνει συναυλία αλληλεγγύης έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία για να ακυρωθούν τα σχέδια για την απόλυση της Κίμπερλι. Αυτά είναι τα πιο έτσι χιουμοριστικά και ευχάριστα. Το τραγούδι του Πιθικότσι «Μια γυναίκα φεύγει, μια κυρία» έχει ξαναέρθει με πολύ φόρα στην επικαιρότητα για να συνοδεύσει όλες αυτές τις φωτογραφίες. Όμως υπάρχει και το λίγο πιο σοβαρό θέμα που αφορά την κυρία Γκιλφόιλ, διότι υπάρχουν δημοσιεύματα πιο σοβαρά, πιο πολιτικά, που τώρα ξαφνικά θυμούνται ότι η κυρία Γκιλφόιλ έκανε το ένα, έκανε το άλλο, έκανε παρεμβάσεις, ότι οι ίδιοι δεν την ήθελαν, ότι ό,τι. Έλα όμως που υπάρχουν και τα γραπτά, έλα όμως που υπάρχουν και οι βαρύγδουπες αναλύσεις μόλις πριν λίγες εβδομάδες, και μια έρευνα να κάνει κανείς στο διαδίκτυο θα βρει, εγώ βρήκα δύο πολύ ενδιαφέρουσες και είναι από την δεξιά πλευρά, να το πω έτσι, του πολιτικού φάσματος, που κάνει και πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση για το πώς ήταν απέναντι στην κυρία Γκυλφόιλ. Και αυτές οι αναλύσεις τι έλεγαν το προηγούμενο διάστημα. Αν θυμάστε, πριν από καμιά δεκαριά περίπου μέρες, υπήρχε ένα like που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ σε μία ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά με τον λευκό, λευκό πύργο πίσω του, εκείνο το βιντεάκι που τα έχουνε στη Φόντερ Λάιν για την Βόρεια Μακεδονία και μιλούσε και για τα οστά του Σαμουήλ. Τότε λοιπόν υπήρχαν δεκάδες δημοσιεύματα, σοβαρά ή σοβαροφανή, τα οποία έλεγαν γιατί έκανε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ στην ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο Σαμαρά και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο εγχείρημα του Σαμαρά και μπορεί να σημαίνει στήριξη στο κόμμα Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν τα πολύ σοβαρά και οι βαρύγδουπες αναλύσεις τις έκαναν εκείνοι που τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα νούμερο και ορθώς φεύγει και κακώς η κυβέρνηση την αγκάλιασε. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες αναλύσεις, ακόμα πιο βαρύγδουπες και ωραίες. Άμα τη αφήξη της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα, είχε πάρει μέρος νομίζω σε μια εκδήλωση, ένα χορό των πεζοναυτών, και τότε είχαν κληθεί λογικά κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Δένδιας κλπ, ο οποίος προφανώς αν θέλει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες του, τις πολιτικές, δεν χρειάζεται ούτε φωτογραφία να βγει με την Γκυλφόιλ είτε με κανέναν άλλον, χρειάζεται απλά να τον στηρίξουν οι νεοδημοκράτες, αν και όταν έρθει η ώρα, και δόξα τω Θεώ στις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ο κύριος Δένδιας είναι πρώτος σε δημοτικότητα από όλους τους υπουργούς. Επανέρχομαι όμως, κλείνω την παρένθεση. Υπήρχαν λοιπόν τότε, έβγαλε μια φωτογραφία και ο κύριος Δένδιας και άλλοι βουλευτές με την κυρία Γκυλφόιλ μόλις είχε έρθει στην Ελλάδα. Και όλοι αυτοί που τώρα ρίχνουν το ανάθεμα στην κυρία Γκυλφόιλ, τι έλεγαν τότε με αφορμή αυτή τη φωτογραφία? Ότι η Κίμπερλι έδωσε το χρήσμα στον Νίκο Δένδια για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά δεν είναι πολύς καιρός που έχουν γραφεί. Και έχουν γραφεί και πολύ σοβαρά και με αναλύσεις επί αναλύσεων. Και είναι καλό όλοι να τα θυμόμαστε, γιατί καλώς ή κακώς τα γραπτά μένουν και εκθέτουν αυτούς που τώρα έχουν μια τελείως διαφορετική στάση απέναντι στα πράγματα και ρίχνουν το ανάθεμα. Θα μου πείτε, από την εποχή του Ιησού ακόμα το όσανα από το Σταύρωσον απέχει μόνο 3 μέρες. Αλήθεια είναι αυτό, είναι και στην ανθρώπινη φύση και γενικώς έτσι συμβαίνει πάντα. Όταν κάποιος έχει εξουσία, όλοι είναι γύρω-γύρω και προσπαθούν να πάρουν λίγο από τη λάμψη και τα ωφέλη της εξουσίας. Όταν χάνει την εξουσία, δεν τον ξέρουν, δεν τον είδαν και από εδώ πάνε και οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως, είδατε γιατί ξεκίνησα με φόρα σήμερα και δεν είπα τους συντελεστές της εκπομπής. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, δημοσιογραφική επιμέλεια Αντίνα Μόσκου και Μαρία Καραουλάνη, τρόποι επικοινωνίας, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email onair@alpharadio989.gr, αριθμός Viber 6947-989-989. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι σήμερα η εκπομπή θα έχει τους δύο εκπροσώπους τύπου των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κώστας Τσουκαλά σε λίγο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Θεόνη Κουφονικολάκου λίγο αργότερα, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, που το πρωί από ό,τι είδατε και στα διάφορα δημοσιεύματα είχε και μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την Ανθή Βούλγαρη στο Μέγκα, η οποία θυμήθηκε ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα την πήραν στα κρατητήρια. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989, λογαριασμό στη μία, και να κάνουμε τώρα ένα λογαριασμό αρχικά για την Σύνοδο Κορυφής που ξεκίνησε. Με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης συμμετέχει στο προσυνεδρίαση, να το πω έτσι, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσουκαλά? Καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς είναι στις Βρυξέλλες.
0: Είναι στις Βρυξέλλες. Τώρα, να ξεκινήσουμε από αυτά που είναι κατά σοβαρά της μέρας. Υπήρξε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα της ενέργειας, αλλά επίσης και για το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που εδώ δεν το συζητήσαμε πολύ τις προηγούμενες μέρες. Όμως είναι ένα από τα κύρια ευρωπαϊκά θέματα σε όλα τα μεγάλα ενημερωτικά μέσα της Ευρώπης. Πολύ περισσότερο και μετά τη χθεσινή παρέμβαση της κυρίας Λεπέν, που λέει ότι άμα βγει θα κόψει 11 δισεκατομμύρια από τη συμμετοχή της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτές τις δύο παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αν συμφωνείτε, και αν ο κύριος Ανδρουλάκης από τη δική του πλευρά, μέσω του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα ζητήσει κάτι ή θα κάνει και εκείνο τη δική του παρέμβαση.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης προφανώς είναι στην κατεύθυνση του να υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές, και ο Πρωθυπουργός ορθά και καθυστερημένα φέρει το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκές ευελιξίες στα ζητήματα αυτά. Το ζήτημα είναι ότι πέραν των ευρωπαϊκών ευελιξιών υπάρχουν και δυνατότητες οι οποίες είναι δυνατότητες εθνικές. Έχουμε παραδείγματα και στην Ιταλία και στην Πολωνία και στη Γερμανία. Έχουν υπάρξει εθνικές πολιτικές, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, προκειμένου να υπάρξουν λύσεις. Άρα, ναι, το θέμα είναι θα κρυφθεί στο αποτέλεσμα. Προφανώς, εμείς είμαστε μια δύναμη πάντα σοβαρή και αξιόπιστη. Κάθε ενέργεια, κάθε πρωτοβουλία η οποία έχει ως σκοπό το να υπάρξουν ευελιξίες που μπορεί να επηρεάσουν θετικά τις ελληνικές αγορές, τα ελληνικά και νοικοκυριά, είναι σε μια ορθή κατεύθυνση. Αρκεί να είναι με την δυναμική και την δύναμη που πρέπει να υπάρχει. Mm-hmm.
0: Και να έχει αποτέλεσμα. Σωστά. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα πολιτικά θέματα, με την τιμή που ανακοινώθηκε χθες όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα αναθεωρείται κάθε 15 μέρες, είστε ικανοποιημένοι? Το ρωτώ γιατί το Πασόκ δεν είχε δώσει κάποια συγκεκριμένη τιμή. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει το 1,40. Εσείς είχατε πει γενικά ότι πρέπει να μειωθεί και να είναι πολύ πιο ανταγωνιστική σε σχέση με το 1,70 που έκλεισε.
11: Ναι. Εμείς δεν υποτιμούμε καμία παρέμβαση. Mm-hmm. Όμως και το 1,55, αν συγκριθεί με το 1,10-1,15 της προηγούμενης χρονιάς,
0: είναι παραπάνω προφανώς.
11: Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, 40% περίπου, ενώ τα εισοδήματα mm-hmm. έχουν αυξηθεί 3,9% ο μέσος μισθός το αντίστοιχο διάστημα και 2,8% οι συντάξεις. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκεί. Και εδώ δεν έχουμε μόνο, ξέρετε, την ακρίβεια στα καύσιμα. Υπάρχει μια συνολική αποδυνάμωση του εισοδήματος στη χώρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
11: Η χώρα μας συνεχίζει να είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη. Έχουμε πολύ ακριβά τρόφιμα σε σχέση με τους μισθούς. Έχουμε πολύ ακριβά ενοίκια σε σχέση με τους μισθούς. Άρα όλη αυτή η εικόνα τι δείχνει? Ότι αν η κυβέρνηση είχε δράσει νωρίτερα και άκουγε το Πασόκ που έλεγε εδώ και 2 χρόνια, φορολογήστε υπερκέρδη. Uh-huh. Τράπεζες, εταιρείες τροφίμων, εταιρείες ενέργειας, δηληστήρια, θα μπορούσε να υπάρχει και επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
0: Ερώτημα. Τώρα ξέρετε πόσο ακριβώς είναι τα ποσά. Οι τροπολογίες έχουν κατατεθεί στη Βουλή, αν θυμάμαι καλά, από χθες το βράδυ, αν το λέω σωστά. Θα τα ψηφίσετε, κύριε Τσουκαλά, ως Πασόκ?
11: Θα τα αξιολογήσουμε και με τον τομέα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Η πρώτη εικόνα ποια είναι? Το ρωτώ γιατί ξέρετε τα ποσά
11: γενικά,
0: πλέον γι' αυτό.
11: Εμείς γενικά, ναι, όταν υπάρχει μία ελάφρυνση,
0: τη στηρίζετε. Είμαστε
11: θετικοί. Το θέμα όμως είναι αυτή η ελάφρυνση να είναι αυτή η οποία ανταποκρίνεται και στις δυνατότητες.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ, επειδή τώρα υπάρχει η γνώση του ποσού, γι' αυτό το ρωτώ.
11: Μια σειρά μέτρων. Όχι, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει και μεγαλύτερη ενίσχυση. Ξέρετε, εμείς τι είπαμε? Μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωση. Φέραμε τροπολογία για τον μηχανισμό επιστροφής των υπεριστάτων του ΦΠΑ μέσω μειωμένου ειδικού φόρου.
0: Το γνωρίζω, γι' αυτό και σας ρωτώ.
11: Αν
0: γι' αυτό και σας ρωτώ.
11: Μισό λεπτό. Ο Πρωθυπουργός που έλεγε, ναι, ότι πια θεωρεί δίκαιο και αναγκαίο το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Υπό την σήμερα, ευρωπαϊκή ομπρέλα.
11: Έλεγε θα το θέσω μετεπιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Για να πάρει το OK.
11: Δεν έχει πει ο Πρωθυπουργός αν το εξαρτά αποκλειστικά από αυτό. Έχει πει μακάρι να έχουμε μια ρήτρα διαφυγής και στο ζήτημα αυτό. Μια ρήτρα εξαίρεσης από την ελευθερία δαπανών. Το μακάρι είναι μια ευχή. Όλοι το ευχόμαστε.
0: Ναι.
11: Το θέμα είναι και πώς δράς, πώς πολιτική ηγεσία σε εθνικά πλαίσια,
0: μάλιστα,
11: ανεξάρτητο αν υπάρχει αυτό.
0: Άρα
11: θα περιμένουμε να μετρήσουμε αναλυτικά.
0: Ωραία. Και μετά θα έχετε την τελική σας τοποθέτηση για το αν θα ψηφίσετε ή όχι τα μέτρα.
11: Ακριβώς.
0: Ωραία. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει εδώ με τα πολιτικά. Βλέπω ότι συνεχίζεται η πολύ σφοδρή αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, της Ελλάς με του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα υπήρξε και μία έτσι δήλωση της κυρίας Αναστασίου, του στελέχου σας, ότι σιγά να μην συνεργαστούμε με τον κύριο Τσίπρα, που δεν ξέρει αν το καλώδιο είναι τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας. Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Μου έκανε εντύπωση η δεύτερη, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, τοποθέτηση του κυρίου Χουρδάκη, που μόλις πρόσφατα ήρθε στο κόμμα σας, ο οποίος είπε σε μία συνέντευξή του ότι δεν ξέρω να υπάρχει κάποια συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τώρα,
0: σωστά. Άρα μπορεί το κόμμα σας να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά αν είναι στη Βουλή?
11: Κύριε Τάκη.
0: Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Χουρδάκης το λέει σε 2 συνεχόμενες μέρες, γι' αυτό το ρωτώ.
11: Εγώ άκουσα πλήρως, σήμερα όχι, αλλά την προχθεσινή.
0: Για τη σημερινή σας λέω.
11: Ολόκληρη και αναφέρεται ρητά στις πολύ μεγάλες διαφορές που έχουμε με την Ελλάς.
0: Ναι, μα γι' αυτό είπα για το ΣΥΡΙΖΑ.
11: Είναι πολιτικό. Η απόφαση συνεδριακή υπάρχει γιατί ο αντίπαλος ενός κόμματος σοσιαλδημοκρατικού, ενός κόμματος κεντροαριστερού, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς είμαστε οι πρώτοι και οι πρωταγωνιστές στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, που έχουμε πει ότι δεν μπορεί να γίνει με την παραμονή της Νέας Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό πόστο, με οποιοδήποτε συσχετισμό. Άρα είναι καθαρό, ένα συνέδριο δείχνει την αιχμή. Και εμάς ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις πολιτικές της, οι οποίες στερούν παραγωγικές δυνατότητες και δημιουργούν ανισότητα. Αυτό είναι καθαρό. Τώρα, ακριβώς επειδή είναι θολό το στίγμα άλλων κομμάτων, τα οποία είναι στον χώρο ή αυτοπροσδιορίζονται, για να το πω διαφορετικά, στον χώρο τον προοδευτικό. Ναι. Για παράδειγμα, με την Ελλάς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στα θέματα των κόκκινων δανείων, των συντάξεων. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει 10% η Ελλάδα, λέει όχι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει 10% μισθός, η Ελλάδα λέει όχι. Εμείς λέμε ότι μπορεί να επανέλθει δικαστική προστασία πρώτης κατοικίας, η Ελλάδα δεν το έχει στο πρόγραμμά της. Άρα, γι' αυτό λέμε στους πολίτες, μην πειραματιζεστε. Αν θέλετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι πρόγραμμα γειωμένο σε ανάγκες κοινωνίας, η επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Με το ΣΥΡΙΖΑ είστε πιο κοντά. Τον εναπομείνατα ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ή όχι. Κάθε κόμμα δίνει το δικό του αγώνα. Εμείς δεν λέμε στον κόσμο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ούτε να ψηφίσει Ελλάδα. Λέμε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, λίμωνο προφανώς.
11: Είναι πολύ καθαρό.
0: Μάλιστα.
11: Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα το οποίο πραγματικά απαντά στις προκλήσεις τις μεγάλες, εθνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές, αλλά και κοινωνικές, είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να σας ρωτήσω άλλες δύο ερωτήσεις.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τώρα μου κάνει εντύπωση και γι' αυτό σας ρώτησα και για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα βίντεο με τις δηλώσεις των βουλευτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και δεν παραδίδουν την έδρα, με παλαιότερες δηλώσεις τους για να τους εκθέσει. Και λένε κάποια στελέχη που είναι κοντά στην Ελλάς, μα καλά, έβαλε μόνο στο βίντεο αυτούς που πρόκειται να πάνε στον κύριο Τσίπρα και δεν έβαλε στο βίντεο τον κύριο Παπά, την κυρία Θρασκιά, τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Αυλονίτη. Είναι διακριτική η μεταχείριση όσον αφορά τους βουλευτές που πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνους γιατί δεν ζητούν την έδρα? Εσείς πώς το βλέπετε?
11: Διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς είναι ένα εσωκομματικό ζήτημα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με τις δικές σου αντιπαραθέσεις.
0: Ναι, αλλά αφορά και τους βουλευτές που πήρατε εσείς.
11: Εμείς είμαστε μια άλλη παράταξη και εμείς, άνθρωποι οι οποίοι νιώσανε ότι σήμερα έχουν χρέος δημοκρατικό να συμπαραταχθούν με τον Πασό και με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή, πορευόμαστε μαζί τους.
0: Και δεν σας πειράζει που πήραν μια έδρα για την οποία είχαν εκλεγεί με άλλο κόμμα και άλλο αρχηγό?
11: Εδώ στο κόμμα που βγήκανε, ο αρχηγός έκανε άλλο κόμμα.
0: Άρα δεν θεωρείτε ότι είναι unfair, ότι ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ μαζί με την έδρα τους?
11: Είναι μια άλλη ιστορική περίοδος το 23, μια άλλη το 26. Το 23, άνθρωποι οι οποίοι για μια δεκαετία θεωρούσαν ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πόλος ο δημοκρατικός, είχαν κάνει την επιλογή αυτή. Εδώ σήμερα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρεί ότι είναι εκείνος ο πόλος ο δημοκρατικός και διασπάστηκε όπως έχει διασπαστεί. Άρα μην αξιολογούμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια καθαρή επιλογή και λένε σήμερα η δημοκρατική παράταξη είναι μία, είναι το ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της είναι ένας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πορευόμαστε μαζί όχι με όρους παρασκηνίου, όχι με όρους εξώστη ή μη εξώστη, με όρους πολιτικής συμφωνίας για να γίνει πράξη πολιτική
0: τώρα,
11: αλλαγή.
0: Και κάτι τελευταίο, με αφορμή την ιστορία του κυρίου Καρτερού, και σήμερα η κυρία Κουφονικολάκου και χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς, είπαν πολύ καθαρά ότι ναι, ο κ. Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, είναι στέλεχος του κόμματος. Ο κ. Σαουλίδης προφανώς δεν το άξερε. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και πήραν αποστάσεις θεωρώντας και χαρακτηρίζοντας ατυχή τη δήλωση περί Βλάκα. Θεωρείτε ότι με αυτές τις δηλώσεις που είναι από δύο σημαντικά στελέχη της Ελλάς κλείνει το θέμα?
11: Εγώ βλέπω καθημερινά ότι η όξυνση ως στρατηγική είναι κάτι το οποίο διαπερνά το σύνολο του λόγου των στελεχών της Ελλάς. Τώρα το αν κάποιος παίρνει αποστάσεις αφού έχει γίνει ζημιά αλλά χωρίς ποτέ να καταδικαστεί η συγκεκριμένη ενέργεια, αυτό αξιολογείται. Εδώ δυστυχώς βλέπουμε ότι η Ελλάς επιδίδεται σε έναν αγώνα μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, δεν είναι η Ελλάς ο αντίπαλός μας. Όπου συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία και νομοποιεί τον φιλελεύθερο μονόδρομο που αυτή χαράσει, θα το καταδεικνύουμε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι λυπηρό να επιλέγει την όξυνση η Ελλάς. Προφανώς όταν την επιλέγει θα εισπράττει και την απάντηση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουκαλά για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Τσουκαλάς για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας και την έδρα και εντάχθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλο το 23, άλλο το 26. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, τουλάχιστον για τους βουλευτές που ετοιμάζονται να πάνε στον κόμμα του κύριου Τσίπρα, δεν έχει την ίδια άποψη. Γι' αυτό και έκανε ένα βίντεο χθες και τους εκθέτει με πολύ άσχημο τρόπο ορισμένους. Αυτόν που εκθέτει περισσότερο, γιατί φαίνεται ότι του έχει και το μεγαλύτερο άχτη, είναι τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, όπου παραθέτει μια σειρά δηλώσεων τι έλεγε για βουλευτές που είχαν φύγει επί της προεδρίας του και δεν είχαν παραδώσει την έδρα τους, και βεβαίως τι έκανε εκείνος όταν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς μέχρι και αυτή την ώρα να παραδώσει την έδρα. Είναι πολύ αιχμηρό βίντεο. Διάφοροι βουλευτές είπαν ότι οχριούν τα βίντεο της ομάδας αλήθειας μπροστά στο βίντεο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκθέτει όχι μόνο τους πρώην βουλευτές του, αλλά εκθέτει και τον πρώην πρόεδρό του με ένα πρωτόγνωρο τρόπο. Και βεβαίως αυτή τη σύγκριση η ομάδα αλήθειας δεν θα την άφηνε να σχολιάσει, γιατί είδα σήμερα κάποια βίντεο που ανεβαίνουν με διάφορες δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι ανεξάρτητοι και γράφουν από κάτω: αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτά τα βίντεο. Δηλαδή κανονικό τρολάρισμα. Και επίσης έχει ενδιαφέρον οι δικαιολογίες που επικαλούνται οι ανεξάρτητοι βουλευτές για να μην παραδώσουν την έδρα τους. Άκουσα σήμερα δύο βουλευτές στην πρωινή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναΐδας που τους έβγαλαν για να τους ρωτήσουν γιατί δεν παραδίδεται την έδρα, και τι είπανε? Ότι έχουμε ακόμα κοινοβουλευτική δραστηριότητα για το νομό μας να κάνουμε, και γι' αυτό όταν θα τελειώσει η κοινοβουλευτική δραστηριότητα θα την παραδώσουμε την έδρα μας. Βέβαια αυτή η ταχύτητα στην ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας έχει να κάνει και με το τελεσίγραφο που έστειλε η άλλη πλευρά, η πλευρά Τσίπρα δηλαδή, ότι αν δεν παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι το τέλος του χρόνου δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος, και αυτή την προειδοποίηση, αυτό το τελεσίγραφο το έκανε πολύ πιο καθαρό χθες ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είπε θα πρέπει όλοι να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν. Παιχνίδια του τύπου ένα μήνα πρώτων εκλογών, δύο μήνες πρώτων εκλογών, τρεις μήνες πρώτων εκλογών παραδίδουμε την έδρα και θα μπούμε και στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όχι μόνο, λέει, για τα ψηφοδέλτια, ούτε και για περαιτέρω αξιοποίηση. Αν θέλει κάποιος να γραφτεί μέλος, εντάξει, δεν θα τον εμποδίσουμε, δημοκρατία έχουμε, αλλά μέχρι εκεί καμία περαιτέρω αξιοποίηση. Τους στέλνει λοιπόν όλους ένα τελεσίγραφο και τους λέει: παιδιά, κοιτάξτε, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως, παραδώστε

0: απόφαση, με τα ρίσκα που θα έχει, με την εγκατάλειψη των υψηλών αξιώσεων που έχουν οι ψηφοφόροι για σένα στο νομό και που δεν θα ολοκληρώσεις τα αιτήματά τους εντός της Βουλής. Βέβαια πολλοί λένε ότι για κάποιους, όχι για όλους, γιατί δεν θέλω να είμαι εσωπαιδεωτικός, όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει κυρίως με τη βουλευτική αποζημίωση και αυτό είναι το πιο λυπηρό του όλου θέματος. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το ρωτήσω επιστρέφοντας στην εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, την κυρία Κούφο Νικολάκου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος εντάχθηκε στην Ελλάς μόλις προχθές, να παραιτηθεί και από τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, της Ανοιχτής Πόλης. Διότι ο κύριος Ζαχαριάδης ήταν ο άνθρωπος επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης που συνεργάστηκε με τον Χάρη Δούκα. Έδωσε τις ψήφους στον Χάρη Δούκα και έτσι στις δεύτερες εκλογές ο κύριος Δούκας νίκησε τον κύριο Μπακογιάννη. Δεν γίνεται να είσαι στέλεχος της Ελλάς αλλά και επικεφαλής μιας παράταξης άλλου κόμματος στο Δήμο, έτσι δεν είναι. Και ο κύριος και ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να παραιτηθεί. Τώρα που ο κύριος Ζαχαριάδης πήγε στην Ελλάς επισήμως, ποια είναι η θέση της Ελλάς για αυτό το θέμα? Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Ζαχαριάδης ή όχι? Γιατί υπάρχει και η σημερινή τοποθέτηση του κύριου Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό υπονοεί εμέσως πλην σαφώς, θέλει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις μας. Πριν όμως πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, το ακούσατε, το διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία τώρα γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία, που η επικοινωνία στις μέρες μας είναι το α και το ω σε πάρα πολλά πράγματα. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
8: Φυσικά.
7: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
8: Ορίστε.
7: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
8: Όχι φυσικά.
7: Γιατί?
8: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
7: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
8: Όχι.
7: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
8: Όχι.
7: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
8: Όχι.
7: Α, εντάξει, γεια σας.
9: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις

0: να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λογαριασμό στη Μία, Αλφαρέντιο 989. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα θα πάμε στην εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
0: Μια χαρά εσείς. Σας είδα και το πρωί σε μια στιγμή έντασης στο Μέγκα με την κυρία Βούλγαρη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και αυτές. Είναι, υποθέτω, ανθρώπινες στιγμές
0: πάντα,
1: και αυτές.
0: Πάντα.
1: Αν και δεν είναι επιθυμητή η μεγάλη ένταση στο πολιτικό διάλογο, να πω, δεν είναι καλό να υπάρχει.
0: Ναι, και γενικά εσείς δεν το καλλιεργείτε αυτό. Σας βλέπω πολύ ήπια όλο αυτό το διάστημα, αλλά εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πράγματι. Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής για αρχή. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και μας αφορά. Είχαμε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού τόσο για το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όσο και για την ανάγκη να υπάρξει ευελιξία για να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Θέλω να μου πείτε πώς στέκεται η Ελλάς απέναντι σε αυτές τις δύο παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη και να μου πείτε και ένα σχόλιο όσον αφορά και τις τιμές που ανακοινώθηκαν χθες, μια και είναι κοντά στο 1,40 που είχε προτείνει ο κύριος Τσίπρας για το πετρέλαιο θέρμανσης, το 1,55.
1: Κοιτάξτε, έχουν περάσει 7 χρόνια. Το να μιλάει κανείς αποσπασματικά για την τάδε ή τη δίνα παρέμβαση, ενώ βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, παρέλκει. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξετάζουμε την κάθε περίπτωση και το κάθε πεδίο αποσπασματικά. Δηλαδή, έχει καταρρεύσει εντελώς το αφήγημα της κυβέρνησης ως προς την εισαγόμενη ακρίβεια τουλάχιστον. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ακριβώς εισαγόμενη. Έχουμε μια αδράνεια στον έλεγχο των τιμών. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σταθερά από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Το είπα και το πρωί, έχει εκτιναχθεί στο 5,1% και βρίσκεται πολύ μακριά από το μέσο όρο άλλων κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν τα λέω διακοσμητικά, θέλω να δώσω τη συνολική εικόνα, επειδή μιλάμε συχνά για τη Eurostat και επειδή καλό είναι τα πολιτικά πρόσωπα να μιλάμε με δεδομένα, με στοιχεία, να μην τα λέμε όλα στον αέρα. Έχει λοιπόν η χώρα αυτή τη στιγμή τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη δίπλα στη Βουλγαρία. Έχει την υψηλότερη ενεργειακή φτώχεια, έχει την υψηλότερη σταγαστική επιβάρυνση και σταθερά βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην υλική και κοινωνική στέρηση είναι πολύ σημαντική μεταβλητή αυτός ο δείκτης και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Ξέρουμε, πρόσφατα η Ελλάδα σημείωσε ντροπιαστικά τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών μελών του ΩΣΑ.
0: Σύμφωνοι σε όλα αυτά.
1: Τι να πω, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για
0: ξέρετε,
1: τα
0: κράτη. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ, γιατί
1: είναι
0: ο κύριος, συγγνώμη, γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε προτείνει δύο τιμές. Και όσον αφορά τη μία από τις δύο τιμές, η πρόταση της κυβέρνησης είναι κοντά στην τιμή του κύριου Τσίπρα.
1: Δεν είναι κοντά με αυτή την έννοια που το λέτε σε ό,τι αφορά το πορτοφόλι των καταναλωτών. 1,55 είναι 40%, 41% σχεδόν πάνω από την τιμή εκκίνησης πέρυσι.
0: Το 1,40 που είπατε εσείς όμως είναι 15 λεπτά και μαζί με την επιδότηση είναι 1,35 στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Όλα αυτά λάβετε υπόψη τα εξής, ότι πρώτον στο ντίζελ και στη βενζίνη. Η βενζίνη μας είναι η 10η πιο ακριβή στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι στην Ευρωπαϊκή. Στην ουσία παρέχεται η ίδια έκπτωση, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω και ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας οι δυο μας αφορά το επόμενο 17ήμερο.
0: Σωστά.
1: Είναι δηλαδή, ναι, κοιτάξτε όμως να δείτε, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα.
0: Μετά τις 17 μέρες δεν θα ακυρωθεί, απλά θα επανεξεταστεί αν χρειάζεται και περαιτέρω επιδότηση.
1: Είναι πάρα πολύ αργές οι εξελίξεις. Φανταστείτε ότι έχουμε χώρες οι οποίες έχουν πάρει αποτελεσματικά μέτρα από το Μάιο του 2026. Η Ελλάδα, ό,τι έχει ενεργοποιήσει αυτή τη στιγμή, έχει φανεί στην πράξη σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα αναποτελεσματικό. Έχουμε αντίστοιχη εικόνα και στο βασικό καλάθι. Έγινε μια αναποτελεσματικότητα.
0: Άρα, μου λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένοι με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
1: Δεν είναι κανείς ικανοποιημένος. Ακούστε λίγο. Εγώ να είμαι ικανοποιημένη.
0: Όχι, το ρωτώ. Εσείς, με την έννοια του κόμματος, τη θέση που έχει το κόμμα.
1: Το 67% των συμπολιτών μας δηλώνουν φτωχοί. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο στο οποίο δεν εμφανίζονται παιδιά στο πανεπιστήμιο γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που οι πολίτες βρίσκουν μια προσφορά στα σούπερ μάρκετ και κάνουν ουρά. Έχουμε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Κροατία. Να μην κάνω αυτό το πράγμα τώρα με τις χώρες που έχουν πάρει πιο αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο του 2026. Και έχουμε και το εξής δεδομένο. Το δεδομένο ότι υπήρξε μια κοινή πρωτοβουλία 6 ευρωπαϊκών χωρών για τη φορολόγηση των υπερκερδών, τα οποία θυμίζω για τα δηληστήρια έφτασαν τα 1,998 δις.
0: Ναι, αλλά...
1: Τι λένε αυτές οι χώρες?
0: Βλέπετε όμως ότι τα δηληστήρια παίρνουν μέρος στην επιδότηση. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 20 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνησης επίσης. Η επιδότηση έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο.
1: 1,998 δις, αφήστε το.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σας πω. Σε λίγο, εάν η επιδότηση συνεχιστεί όλους τους μήνες, αυτό που ζητάτε εσείς ως υπερφορολόγηση θα έχει δοθεί από την επιδότηση περίπου.
1: Δεν ζητάμε καμία υπερφορολόγηση και δεν θα έχει δοθεί τίποτα από την επιδότηση. Δεν υπάρχει τίποτα να αντισταθμίσει αυτή τη έκταση και αυτού του ύψου στα υπερκέρδη. Και δεν παρατηρείται αυτή η εικόνα μόνο στα δηληστήρια, έτσι για να είμαι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Παρατηρείται αυτή η εικόνα των υπερκερδών και στις τράπεζες, παρατηρείται και σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι συνεχιζόμενη και η απροθυμία της κυβέρνησης να παρέμβει είναι συνεχιζόμενη. Στο βασικό καλάθι, για να επανέλθω σε αυτό που πήγα να σας πω, έχουμε μια
0: Θέλετε να φορολογηθούν και οι όμιλοι, δηλαδή, εκτός από τα δηληστήρια και τις τράπεζες?
1: Δεν υπάρχει κάποιο. Είδατε πάρα πολύ ότι μέσα στο πρόγραμμα της Ελλάδας υπάρχει.
0: Όχι, επειδή είπατε για υπερκέρδη, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Μιλάμε για. Καταρχάς και αυτό που συζητάμε τώρα για τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καύσιμα στα δηληστήρια είναι έκτακτο μέτρο. Το ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρετε ότι είναι έκτακτο μέτρο.
0: Προφανώς.
1: Ακόμα και η εισήγηση αυτών των 6 ευρωπαϊκών χωρών που σας ανέφερα
0: ερείδεται
1: ακριβώς αυτή την έκτακτη ανάγκη, σε αυτή την επιτακτική κρίση.
0: Να πούμε και για 2-3 άλλα θέματα πολιτικά. Το πρώτο έχει να κάνει με ένα δεύτερο εμφύλιο, πέρα του εμφυλίου Ελλάς Πασόκ. Ξεκίνησε και ένας δεύτερος εμφύλιος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, με ένα βίντεο που ανέβασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ για ανεξάρτητους βουλευτές που φαίνεται πως κατευθύνονται προς το δικό σας κόμμα. Τους ζητεί να παραδώσουν την έδρα τους, θυμίζει παλιότερες δηλώσεις. Και έχω εδώ και μηνύματα Κροατών αρκετά που είναι μοιρασμένες οι απόψεις για το αν θα πρέπει κάποιος να παραδίδει την έδρα του ή όχι, και για το αν σωστά μέχρι τώρα αυτά τα στελέχη κρατούν ή όχι την έδρα. Ο κύριος Παπάς, μάλιστα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σήμερα το πρωί, επιτέθηκε μέσος πλην σαφώς και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως θέλετε να καταστήλετε τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς στέκεστε απέναντι σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το αίτημα να παραδώσουν τώρα οι βουλευτές τις έδρες τους?
1: Κύριε Τάκη, είναι πάντα απ' όλα συζήτηση μαζί σας, σας το λέω. Δεν μπορώ να παραβλέψω καθόλου το γεγονός ότι αναφερθήκατε σε εμφύλιο μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Έχουμε ξαναπεί επανειλημμένο ότι με το Πασόκ υπάρχει μόνο ένας προγραμματικός υγιής και όλος προγραμματικός ανταγωνισμός. Και η μοναδική μας εστίαση, το μοναδικό μας ενδιαφέρον είναι η στήριξη της κοινωνίας, προϋπόθεση για την οποία είναι εκλογική και στρατηγική.
0: Να σας διαβάσω μια σημερινή δήλωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν στην Ελλάδα εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και γίνει Υπουργός Οικονομικών για να φέρουν τη Δήμητρα. Είναι δυνατόν το Πασόκ να συνεργαστεί με την Ελλάδα του Τσίπρα, που έχει ιδεολογεί και νομίζει ότι θα συνδεθεί η Κύπρος με την Ελλάδα τηλεφωνικά? Αυτά τα είπε η κυρία Βάση Αναστασίου σήμερα. Αν εσείς αυτό δεν το θεωρείτε συνέχεια του εμφυλίου.
1: Όχι, δεν το θεωρώ. Δεν το θεωρώ. Και θα σας πω γιατί δεν το θεωρώ. Από τη δική μας την πλευρά δεν το θεωρώ. Γιατί για εμάς, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία σε μια συνθήκη πολλαπλών προκλήσεων. Η ακρίβεια καλπάζει, η ακροδεξιά ανεβαίνει. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο πολύ δύσκολα με τους πολίτες να έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς και στην πολιτική. Και σε ό,τι αφορά αυτό που μου λέτε, τι λέμε? Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι εδώ και καιρό παρατεταμένα τα στελέχη του Πασόκ στα πάνελ και του Πασόκ γενικά κεντρικά φαίνεται να αναλώνει πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής του στην αντιπολίτευση με την αντιπολίτευση, δηλαδή με την Ελλάδα. Mm-hmm. Φαίνεται να στοχεύει πάρα πολύ στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δίνεται αφορμές και
1: αυτό γίνεται
0: τώρα
1: για συγκεκριμένους
0: λόγους.
1: Το
0: άρθρο Καρτερού ήταν μεγάλη αφορμή.
1: Υπάρχει το ζήτημα. Μισό λεπτό να τα πιάσω ένα για να μην αφήσω τίποτα αναπάτητο για τους ακροατές σας. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα του ότι επιστρατεύθηκε εν είδη αντιπερισπασμού μία αντίδραση, έτσι, και μάλιστα απείρηνη αντίδραση στην αυτόνομη πένα του Θανάση Καρτερού, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκφράστηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά πότε έγινε αυτό? Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Δύο μέρες αφού το Πασόκ δεν έπαιρνε θέση για την χυδαία επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου, η οποία, απροπό και το γνωρίζετε πολύ καλά γιατί έχετε κάνει δική σας έρευνα, επιβεβαιώθηκε ως προς τα γεγονότα από τον κύριο Κτιστά.
0: Ναι, άρα ένας λόγος παραπάνω, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Συγγνώμη.
0: Ένας λόγος παραπάνω να είναι δύο φορές πιο προσεκτικός. εκπληκτικός ο κύριος Καρτερός. Του κάνατε δώρο του Πασόκ.
1: Και κάτι τελευταίο. Ο κύριος Καρτερός έχει μια, πώς να το πω, μια ανεξάρτητη διαδρομή.
0: Όταν είναι στέλεχος ενός κόμματος, δεν υπάρχει ανεξάρτητη διαδρομή.
1: Στην εφημερίδα του, στο επαγγελματικό του μέσο, πολλοί δημοσιογράφοι είναι φύλλα προσκύμενοι σε κόμμα και παρόλα αυτά.
0: Όχι, εδώ δεν είναι φύλλα προσκύμενος. Είναι μέλος πολιτικής γραμματείας επιτροπής. Δεν είναι φύλλα προσκύμενος.
1: Επιτρέψτε μου, πολλοί δημοσιογράφοι είναι φύλλα προσκύμενοι σε κόμματα και ποτέ δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση για την ΤΑΔΕ ή τη ΔΙΝΑ κατηγορία που έχουν εκτοξεύσει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ή στελεχόντες Ελλάς. Και δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό να το κάνεις με τον δημοσιογραφικό κόσμο. Κάτι παραπάνω, σε ό,τι αφορά το καλώδιο, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και βλέπω ότι το έφυξε και η κυρία Αναστασίου. Λοιπόν, να σας πω σχετικά ότι είναι αστείο, έτσι. Ο λόγος για τον οποίο είναι εφικτή για την Ελλάδα η πώντηση του ηλεκτρικού καλωδίου είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός δηλαδή του ότι υπήρξε η στήριξη της πρωτοβουλίας από τρεις αρχηγούς επί της διακυβέρνησής του, δηλαδή τότε από την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2016. Προφανώς εκείνη την ώρα αναφέρθηκε στο νομικό καθεστώς των υποβρυχίων καλωδίων. Ενδεχομένως ένα απόσπασμα ερμηνεύεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά τι θέλω να πω, ότι έχουμε διολυστήσει σε ένα επίπεδο τέτοια τοξικότητα που κοροϊδεύουμε με όρους τρίτης δημοτικού. Τα παιδιά στην τρίτη δημοτικού είναι πολύ πιο όρημα από εμάς.
0: Τώρα, μια και λέτε...
1: Δηλαδή έχει πάρει μια έκταση, μια τοποθέτηση επιμέρους για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη διαδικασία για το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Μια και λέτε για αυτές τις τοποθετήσεις, πήρε και κάτι άλλο πολύ μεγάλη έκταση και θέλω μια απάντηση και σε αυτό. Υπάρχουν δύο διαδοχικές τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα, μία στο Sky και μία στην Κρήτη, για το αν συνεργάστηκε ή όχι με τη δεξιά. Στο Sky είπε αναγκάστηκα να συνεργαστώ με τη δεξιά. Στην Κρήτη είπε δεν συνεργάστηκα ποτέ με τη δεξιά. Τι ισχύει από τα δύο?
1: Να σας πω, τουλάχιστον με βάση τη δική μου οπτική, να σας πω. Καταρχάς να πούμε ότι το 2015-19 η χώρα βρισκόταν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι. Άδεια ταμεία, ανέφικτη δημοσιονομική στόχη, καμία δέσμευση για αναδιάρθρωση χρέους. Υπήρξε συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, αλλά οι ΑΝΕΛ, παρότι είχαν τις δικές τους τέλος πάντων ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις, σε κανένα επίπεδο δεν επηρέασαν το πρόγραμμα της τότε κυβέρνησης. Σε κανένα επίπεδο δηλαδή δεν μπόρεσαν να επηρεάσουν, να υπονομεύσουν την αριστερή ατζέντα της τότε κυβέρνησης. Και γι' αυτό είχαμε και τα αποτελέσματα που είχαμε. Είχαμε 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα να ενισχύονται με όρους αγοραστικής.
0: Απλώς στήριζαν, λέτε.
1: Είχαμε έξοδο από τα μνημόνια. Είχαμε πολύ προοδευτική ατζέντα. Θυμίζω σύμφωνο συμβίωσης. Θυμίζω αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια.
0: Που δεν το είχαν ψηφίσει οι ΑΝΕΛ, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θυμίζω έτερον εκάτερον. Όμως δεν επηρεάστηκε η πολιτική γραμμή. Είχαμε βέβαια μια οικονομική
0: πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν λέμε συνεργάστηκα, δεν συνεργάστηκα, να δούμε και τι εκπτώσεις έκανα. Εάν δεν έκανα εκπτώσεις, τότε πολύ εύλογο ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ξέρετε, εγώ επέβαλα τη δική μου προγραμματική γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο να το λέει.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον κύριο Ζαχαριάδη, που έγινε μέλος σας από προχθές, να παραδώσει την ηγεσία της δημοτικής παράταξης που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή εσείς έχετε ζητήσει και από τους βουλευτές που έρχονται σε εσάς να παραδώσουν την έδρα, πρέπει ο κύριος Ζαχαριάδης να παραιτηθεί από επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Είναι δύο χωριστά θέματα αυτά που θέτετε. Από τη μία, εγώ δεν σχολιάζω ποτέ εσωτερικές διαδικασίες άλλων πολιτικών φορέων από μία θέση σεβασμού, έτσι. Και από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα για τα στελέχη τα οποία θα προσχωρήσουν, ισχύει. Δεν έχουμε αλλάξει σε τίποτα.
0: Θα τον καλέσετε να φύγει και από τη δημοτική παράταξη?
1: Δεν καλούμε κανέναν. Όχι, όχι, όχι. Αυτά είναι τα ζητήματα προσωπικής και πολιτικής συνείδησης της καθεμίας και του καθένος. Τα γνωρίζετε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα γνωρίζετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανταποδώσω και εγώ τη φιλοφρόνηση ότι και η δική μου συζήτηση μαζί σας είναι πάντα ενδιαφέρουσα. γιατί αν και έχετε λίγο καιρό στην πολιτική, δείχνετε ότι μαθαίνετε πολύ γρήγορα και αυτό είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ.
1: Έχω
0: πολύ, κυρία Κουφονικολάκου.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Γεια.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνου στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
6: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
10: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ.
2: Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτιάξει.

ότι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

είμαι κάπου μέσω πέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάιγε για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη απόστολη. Πού είναι η έμπνευση για λύπηση?

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μήτρε λαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

Ξέχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μου τύχει και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Την ατακάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά. Κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.